0: ένας και μοναδικός. 89,6 Radio DJ.
1: My name's Cyril. Ich bin Robin Schulz.

0: DJ.
1: Hey, it's Sabrina Carpenter.
0: Εμείς παίζουμε μόνο επιτυχίες για τα

Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Ιωάννινα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Σαν σήμερα στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Στις 2 Ιουνίου του 1896, σαν σήμερα, ένας που λεγόταν Γουλιέλμο Μαρκόνι πήρε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για αυτό που ακούς τώρα, για το ραδιόφωνο, στο οποίο ακούγονται πολύ συχνά τα τύμπανα του ντράμερ των Rolling Stones, Charlie Watts, που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1941. Όπως και τα χιτάκια της Kylie Minogue, που το 2003, σαν σήμερα, προκάλεσε καρδιακά στους οδηγούς στην Αμερική εξαιτίας μιας αφίσας της με καυτό σορτσάκι. Στο ραδιόφωνο το 2003, σαν σήμερα, ανακοινώθηκε και ότι η Ολυμπιακή Φλόγα ξεκίνησε το μεγάλο ταξίδι της στον κόσμο για να καταλήξει στην Ελλάδα στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004.
1: Ήταν το Σαν Σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Εμείς παίζουμε τις επιτυχίες. Οι άλλοι και ένα ρεύμα.
3: I'm flying, yeah, I'm free now. See now, society's time, me release now.

Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Ιωάννινα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

Είναι το Internet Report στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Εάν λερωθεί ένα ρούχο, τότε πρέπει να κάνουμε την κλασική διαδικασία. Να τρίψουμε το λεκί όσο είναι νοπός και να το βάλουμε στο πλυντήριο για να πληθεί. Κινέζοι επιστήμονες βρήκαν λύση στην ταλαιπωρία μας. Ανακάλυψαν μια ειδική επίστρωση στα ρούχα που αποτρέπει τη δημιουργία λεκέδων. Το δοκίμασαν λερώνοντας ένα μπλουζάκι με κέτσαπ, με λάδι αλλά και με υδρότα. Και αυτό δεν άφησε σχεδόν κανένα σημάδι. Μάλιστα με λίγο ελαφρύ ξεύγαλμα στο πλυντήριο, το ρούχο έμοιαζε σαν καινούριο. Η επίστρωση αυτή είναι ακόμα σε πειραματικό στάδιο. Και αναμένεται όταν δοκιμαστεί να μας γλιτώσει από τους επίμονους λεκέδες στα ρούχα μας. Ακόμα και αν δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα στην περιοχή σου, τώρα όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας χωρίς δορυφορικά πιάτα, με τη δύναμη του καλύτερου και γρηγορότερου δικτύου κινητής της χώρας. Ενεργοποίησε το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. 89.6 Radio DJ. No other station brings you the hits.

0: ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Ιωάννινα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8, 9, 6.
2: Αρχές, 1,5 μήνα πριν τη σύλληψή του, ο 46χρονος θα παρουσιαστεί σε δικαστήριο της Βρετανίας στις 19 Ιουνίου. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι υπόλοιποι 7 από τους 17 κατηγορούμενους.

0: Life is simple. Πώς είμαστε με την κίνηση, παρακαλώ.
1: Λοιπόν, κίνηση έχει στη λεωφορείο Κηφισού στην άνοδο από το Περιστέριο στη Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο στο ύψος των ΚΤΕΛ. Κίνηση και λεωφορείο Αθηνών και Σχιστού προς Καραμαγκά, η άνοδο της Αρτιτού, της Βασιλός Κωνσταντίνου αλλά και της Βασιλής Σοφίας. Και τέλος, κίνηση έχει ανηφόρα της Κατεχάκης, Ηλιούπολη και Καρέα, αλλά και λεωφόρος Φιλής στο Καματερό. Για τα μήνυματά σας στο Viber 6931-952-952.
0: Πολύ ωραία. Τι έκαναν το τριήμερο, τετραήμερο, πόσο ήταν, δεν ξέρω.
1: Εγώ πήγα στο διακοπτό.
0: Γιατί?
1: Γιατί μου αρέσει.
0: Σ' αρέσουν ήθελα να σε διακόπτουμε στην
1: Ελλάδα. Ναι, ήταν πάρα πολύ ωραία. Έκανα και τον μπάνι, γιατί την ακουκίνησα.
2: Μάλιστα.
1: Είμαι πάρα πολύ καλή.
2: Έχει κουκίνησει, παιδιά.
0: Άντε καλή, παιδιά. Πουθενά δεν.
1: Ακουκίνησα, γιατί.
0: Στο στήθο.
1: Στο στέρνο. Στο στέρνο.
0: Στο στέρνο, ναι.
1: Στο στέρνο. Και στο πρόσωπο πήρα λίγο.
0: Τίποτα δεν πήρες.
1: Και στα χεράκια.
0: Απολύτως τίποτα. Νομίζεις.
1: Τέλος το ζηλεύεις. Έλα, πάμε παρακάτω.
0: Εγώ.
1: Ναι, ναι.
0: Εσύ.
2: Λοιπόν, το Σάββατο ήρθα στο The Festival του Δήμου Αθηναίων. Πάρα πολύ ωραία. Έγινε χαμός. Μετά πήγα περπατώντας στο σπίτι μου.
0: Τι είναι αυτός, τι
2: και έφαγα ένα παγωτό στο δρόμο. Επειδή πέτυχα μπροστά μου ένα παγωτό, το έφαγα. Μετά πήγα για μπάνιο την Κυριακή.
0: Ναι.
2: Πάρα πολύ ωραία. Σε μια ερημωμένη παραλία.
0: Μάλιστα.
2: Είχα πάρει και ένα ψυγιάκι. Είχα πάρει και...
0: ψυγείο μαζί. Τι αυτό. Είχες πάρει και τίποτα κοτόπουλα ψητά, είχες κάνει μπύρες, είχες μέσα.
2: Είχα πάρει μπύρες.
1: Το Μιχάλη είναι πολύ ωραίο.
0: Πες σου σοβαρολογείς τώρα.
2: Α, τι εννοείς.
0: Είναι να πας ένα μεγάλο μπιτσόπαρο, ωραίο, ντάγκα ντούγκα, να παραγγείλεις, να σου έρθουν εκεί τα αυτά.

0: κλασικά.
1: Α, ωραία.
2: Στα κλασικά. Κόσμο πολύ, δεν λοιπά.
0: Πάρα
2: πολύ. Ωραία. Εντάξει.
3: Εσύ τι έκανες?
2: Το Σάββατο έγινε το της κακομοίρας στο Θησίο.
3: Ναι.
2: Στην πλατεία Σωμάτων. Thank you. Την Κυριακή λίγο γλυφάδα, λίγο ψαρούλης λέγεται. Ναι.
3: Στην γλυφάδα πήγες?
2: Ναι.
3: Δεν πήγες πιο κάτω να κάνεις μπάνιο?
2: Όχι, μα μπάνιο τώρα.
3: Γιατί?
2: Ναι, κάνουμε. Στα μέσα Αυγούστου κάνουμε μπάνιο.
3: Στα μέσα Αυγούστου. Έλα, Μιχάλη.
2: Anyway.
3: Ναι.
2: Χθες, τι ήταν χθες?
3: Τι ήταν?
2: Ναι, Δευτέρα. Ναι. Δουλειά. Πολύ πράγμα. Δηλαδή εννοώ, ξέρεις,
3: ναι.
2: Προτάσεις αυτά και τέτοια.
3: Προτάσεις?
2: Ναι. Όχι προτάσεις από τις άλλες. Προτάσεις επιχειρηματικές.
3: Ναι, ναι, ναι. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Να μας τα πεις.
2: Καλά.
3: Ναι.
2: Τι άλλο, αυτά.
3: Ψαράκι δηλαδή έφεγες, πήγες ναι. Εκεί στην Γλυφάδα.
2: Ναι.
3: Το Παρασκευή στο Θησίο.
2: Όχι, το Σάββατο ήταν.
3: Το Σάββατο, συγγνώμη.
2: Μου έμεινε ξέχαστο, ήταν πολύ ωραίο. Όπως πάντα, εντάξει.
3: Είδαμε φωτογραφίες και στιγμιότυπα.
2: Ναι,
3: ναι. Ναι.
2: Okay.
3: Είδαμε.
2: Θα ανεβάσουν εδώ. Ναι. Θα ναι. Φτάνει, έλα τώρα. Wake
4: up. Καλημέρα, Μιχάλη.
5: Καλημέρα, Μιχάλη.
6: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
4: Καλημέρα στην πιο κεφάτη παρέα.
5: Καλημέρα, Μιχάλη.
7: Είστε η καλύτερη ομάδα του

0: ordinary κανονικότητα και μια που το λέει και το τραγούδι και τα λοιπά. Μ' αρέσει στο Θησίο γενικά και όπου παίζω, αλλά μια που το Θησίο ήταν προχθές. Ναι. Εμείς είμαστε οι μόνοι που έχουμε κανονικότητα. Τι εννοώ, βλέπεις ρε παιδί μου καθημερινά street parties εκεί, 1000 εκεί, 2000. Παίζουν κάποιοι, ούτε ξέρω ποιοι είναι, ούτε με νοιάζει. Ναι. Και δεν κουνιέται τίποτα από κάτω.
1: Τίποτα.
0: Και λες, δεν νιστάζουν, τι στο σε εμάς χοροπηδάγανε 2,5 ώρες. Δηλαδή τρέλα, θα ανέβουν τα βίντεο.
1: Τι ωραία.
0: Είμαστε κανονικοί. Είμαστε κανονικοί. Ευτυχώς.

0: έχει και γενέθλια σήμερα, Τρίτη, οκ. Okay. Χρόνια πολλά. Για ακούστε τι θα σας πει εδώ η Ελένη.
1: Αν έχετε γενέθλια σήμερα, σκέφτεστε τους άλλους, είστε ευγενικοί, αστείοι και ζεστοί, αλλά ταυτόχρονα τόσο πεισματάριδες. Είστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι, με μεγάλη φαντασία και αρκετή γοητεία.
0: Μάστε.
1: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα?
0: Ποιοι?
1: Ο Μαρίνος, ο Νικηφόρος και η Νικηφορία.
0: Μάστε. Πολύ ωραία. Τι άλλο έχουμε? Τόνι Χάρντλι, 66 ετών, Άγγλος τραγουδιστής του συγκροτήματος των Σπαντάου Μπαλέτ. Wentworth Miller, 54 ετών, Αμερικανός, ο οποίος πρωταγωνιστής στη σειρά Prison Break. Γενέθλια σήμερα. Σε σήμερα το 1966, ο Frank Sinatra, νούμερο 1 στη Μεγάλη Βρετανία με το Strangers in the Night. Σε σήμερα το 1979, η Donna Summer, νούμερο 1 στην Αμερική με το Hot Stuff. Επίσης, σε σήμερα το 1984, η Wham, νούμερο 1 στην Αγγλία με το Wake Me Up Before You Go Go.

Το Wake Me Up Before You Go Go. Ξύπνε με πριν φύγεις. Για να ξανακλειδώσω, κατάλαβες. Αυτά. Δεν μου λες κάτι. Μήπως έχει χαλάσει η συσκευή σου, ρωτάω. Τους φίλους μας. Μήπως έχει χαλάσει το κινητό σου στην πιο λάθος στιγμή. Σου έχουμε τη λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Έτσι. Υπάρχουν οι Vodafone Tech Heroes που αναλαμβάνουν άμεσα την συσκευή σου με τεχνογνωσία, με όλα τα εργαλεία. Έχουμε ρεπέν, πένσεν, στανάλια, τρυπάνια, έχουμε τα πάντα. Θα το φτιάξουμε, θα το κάνουμε μια χαρά. Εντάξει. Και όλα αυτά με 12 μήνη εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Βεβαίως. Μπορείς να μάθεις περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Είναι 7:25 τρίτη.

0: Αζιζάμε, 726. Δεν είναι άσχημα να ξεκινάει η εβδομάδα 3 από το Τρίτη.
1: Όχι, δεν είναι άσχημο.
0: Μήπως
2: να το καθιερώσουμε.
0: Έτσι.
2: Ναι, ναι. Πολύ καλό ιδέα, πολύ καλή ιδέα.
0: Και τις Παρασκευές να μην.
2: Άρα τίποτα, 3 μέρες τη εβδομάδα θα δουλέψουμε.
0: Αχ, λέμε τέτοια.
2: Τι έγινε, ξύπνησες?
0: Μια χαρά είμαι, γιατί?
2: Όχι, εσύ οι άλλοι.
0: Αχ, ναι. Για ελάτε παρακαλώ. Για να τσεκάρουμε, υπάρχουν 3 όπως πάντα ηλίθιες ερωτήσεις. Αν μου τις απαντήσετε και τις 3, σας έχουμε γεύμα για 2 άτομα. Ξανά θα σας στείλουμε στη Στρούγκα, ταβέρνα Στρούγκα, με την υπογραφή του σεφ του Δημήτρη Χωματά, η οποία βρίσκεται Ηλία Ηλίου 28 στο Νέο Κόσμο. Μπορείτε να το βρείτε κιόλας και στο Στρούγκα Ταβέρνα στο Instagram. Καλά, εντάξει. Παϊδάκια, φιλέτο, μπούτι προβατίνας. Βέβαια, έχουμε και κοπές Black Angus Αμερικής, ribeye, strip loin. Και ραβανιά στο τέλος, παγωτά καϊμάκια, προφιτερόλ με πλούσια σοκολάτα. Τα πάντα έχω. Λοιπόν.
2: Έρχεται τώρα η γραμμή, Μιχάλη.
0: Έχουν γεμίσει οι γραμμές.
2: Έχουν γεμίσει.
0: Ναι, πρέπει να πάρει τα στοιχεία.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Okay. Παρακαλώ, ναι. Παρακαλώ. Κολλήσαν τα κουμπιά, παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
0: Γεια σας.
2: Τι έγινε, ρε παιδιά?
0: Πέφτουν για μένα, τι γίνεται,
2: ρε. Τι συμβαίνει σήμερα? Για πάμε.
0: Παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Ο Νίκος. Ναι,
0: τι καλημέρα. Θα πει, τι πρέπει να γίνει, επειδή μου ο Νίκο, γιατί να σηκωθώ προσοχή, δεν το κατάλαβα, τι θέλεις Νίκο. Πού είσαι?
4: Να σας δείξω τι έχω ξυπνήσει.
0: Μπράβο. Εγώ θα το καταλάβω, άσχετα τι θα δείξει. Τι είναι ο
4: Μπομπ...
0: Να μην αγχώνεσαι καθόλου. Τι είναι ο Μπομπ στα κινούμενα σχέδια?
4: Μπομπ Φουγαράκι, παιχνίδι, ξέρω εγώ.
0: Όχι. Ναι.
2: Ναι, είναι και αυτό.
0: Ναι, πάει στο διάλογο. Οκ, εμεί ήταν ο Μπομπ ο Μάστρο, αλλά δεν πειράζει, ήταν αυτό που είπε εσύ. Πάμε, συνεχίζουμε, πάμε πιο κάτω. Πώ λέγεται το πτηνό, ρε εσεί, που κάνει κυκυρίκου?
4: Α, κόρα.
0: Μάστρο.
2: Αλλά ξέρει.
0: Δεν νομίζω ακόμα.
2: Α, δεν ξέρει.
0: Πρόσεξε τι θα σου πω.
2: Όπα.
0: Τι μυστικό είναι κάποιο που κάνει έρευνε και ψάχνει?
4: Πράκτορα.
0: Ναι!
2: Okay.
0: Σε βλέπω στη Στρούγκα Ταβέρνα μαζί με κάποιο άλλο άτομο. Θα περάσεις έκπληξη.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
1: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
5: Ακούστε, Vikings. Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν, τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
8: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές
3: Radio DJ.
9: Από το 1957, το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957. Η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12. Και φυσικά ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.
10: Πιάνω.
11: Πιάνω.
10: Βάζω.
11: Βάζω.
10: Στο κεφάλι.
11: Το κεφάλι.
10: Κατεβάζω.
11: Κατεβάζω.
10: Φτιάχνω τα χέρια μου.
11: Φτιάχνω τα χέρια.
10: Και σηκώνω ψηλά.
12: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
13: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
14: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
15: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
16: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
17: Κατάστημα Ιωαννίνων, 21 Φεβρουαρίου, 169 Β.
18: Γίνε πελάτη στο e-shop των My Market και ξεκλείδωσε αμέσως εκπτωτικά κουπόνια. Κάνε εγγραφή στο mymarket.gr και κέρδισε 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. Διάλεξε από τη μεγάλη ποικιλία των My Market, γράψε τις προτιμήσεις σου και εμείς τα ετοιμάζουμε για σένα. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online.

0: πάει λεπτά και 40. Καλημέρα σας. Να σας πω ότι τα κουνούπια έχουν, παίζουν μπάλα κανονική.
1: Κανονική.
0: Ένα κουνούπι μπορεί σε 1,5 λεπτό να ρουφήξει έως και 3 φορές. Έλα ρε.
1: Τι?
0: Δεν μπορεί να ισχύει αυτό.
1: Τι ρουφάκι?
0: Σε 1,5 λεπτό να ρουφήξει 3 φορές το βάρος του.
1: Α, το βάρος
0: σε
1: του.
0: Αίμα. Α, καλά. Τι ανάλυση και αυτή. Όχι το δικό σου αίμα όμως. Εσύ κλασικά repel spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο, το ξέρουμε, χρόνια, είναι σταθερό και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενηλίκες, κλασικά. Repel Spray από την Unipharma. Τι, έχουμε τηλεφωνήματα χωρίς να το πω? Ωραία, πάμε να κάνουμε τηλεφωνήματα πρωί-πρωί.

0: Θα ήθελα, λέει, να καλέσετε την κόρη μου την Ιριάννα για χρόνια πολλά. Να της πείτε χρόνια πολλά, κοριτσάκι μου, σήμερα μπαίνει στα 24, καλά 34, λέει, αλλά εγώ το 24 για να μην σου χαλάσω τη διάθεση. Μεγάλωσες και εσύ να σε χαιρόμαστε, λέει η Κατερίνα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά.
0: Καλημέρα, χρόνια πολλά.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Bye. Next one, please. Τι έχουμε εδώ. Okay.

0: με αυτό το ανδρικό όνομα υπογράφει. Που έχω πει ότι είναι απάτη όλοι τους. Βάιος. Έτσι νομίζω, ξέρω εγώ. Θα τη ρωτήσω τη γυναίκα του. Θα τα μάθουμε. Ναι, καλημέρα. Βάσο, τι κάνεις? Βάσο.
1: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα, Βάσο. Χρόνια πολλά. Τι λες?
2: Ευχαριστή.
0: Καλά, έχεις γενέθλια σήμερα, δεν έχεις?
3: Χθες.
0: Εντάξει, καλά. 95,2 άθεση στην τσέπη. Μιχάλη Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Ο άντρας, ο Βάιος, μου λέει: σε παρακαλώ, τηλεφώνησε στη γυναίκα. Τηλεφώνησε στη γυναικάρα, μου λέει, να τη πει χρόνια πολλά και να τη πει ότι την αγαπάω κτλ. Ο Βάιος. Θα του πει.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Έχει συγκινηθεί.
0: Άστε μωρέ που έχει συγκινηθεί η Βάσο. Δεν μου λες, Βάσο, πώς θα καταφέρνεις με αυτό το Βάιο τόσα χρόνια? Πόσα χρόνια είστε μαζί?
1: 30.
0: Α!
3: 30 χρόνια!
0: Να πω κάτι, επειδή εσύ είσαι παντρεμένη με κάποιον που το λένε Βάιο. Εντάξει, και το Βάιο δεν είναι καθημερινό όνομα. Ναι. Έχω την εντύπωση, δεν ξέρω που έκανα λάθος από ό,τι έχω διαβάσει, όχι για τον συγκεκριμένο, αλλά για το συγκεκριμένο όνομα. Δεν είναι λίγο ψιλοαπάτη ο άνθρωπος?
2: Γελάει.
0: Για πες μου.
1: Γιατί?
0: Όχι,
1: γιατί?
0: Λέω, δεν, κάτι μου κάνει, ρε παιδί. Το Βάιος, λέω, αυτός δεν μπορεί να είναι. Όποιος λέγεται Βάιος, ναι, κάτι μου κάνει. Εμένα.
3: Κάτι είναι.
0: Κάτι είναι, κάτι πουλάει χωρίς τιμολόγιο, κάτι, κάτι γίνεται. Το πέτυχα.
1: Δεν νομίζω.
0: Δεν ισχύει. Εντάξει, ωραία, το ακούω.
3: Στους ανθρώπους, Μιχάλη μου.
0: Το ακούω, λέω εντάξει και συνεχίζω να έχω τη δική μου άποψη. Χρόνια πολλά.

έρχεται ο Χιγκέλ, αυτός που ακούτε. 95,2 Athens DJ τον υποδέχεται στην Αθήνα, Παρασκευή που μας έρχεται, 20, όχι αυτή, 26 Ιουνίου, στο θέατρο Βράχων στο Βύρονα, το μεγαλύτερο τζάνς γεγονός του φετινού καλοκαιριού. Έρχεται ζωντανά στην Αθήνα σε ένα μοναδικό open air show στο θέατρο Βράχων στο Βύρονα. Όσοι έρθετε θα μείνετε με το στόμα ανοιχτό όσον αφορά τα show, το lighting, τα stages, τα. Λοιπόν, μάθε περισσότερα. Μπορείς να κλείσεις το εισιτήριο σου τώρα στο hugelathens.com. Hugelathens.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens.

0: σήμερα και οι διαγωνισμούς και τα
1: λοιπά. Παρακαλώ.
0: Wow, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι γίνεται, πού είναι τα παιδιά?
1: Τα παιδιά εδώ είναι.
0: Δώσε μου να μιλήσω με τον Νικόλα, με τη Βασιλική, με ποιον θα μιλήσω?
1: Ακούνε και οι δύο.
0: Καλημέρα Νικόλα, καλημέρα Βασιλική. Είμαστε έτοιμοι για σήμερα ή... Εντάξει. Ήρθε ένα μήνυμα εδώ. Ο πατέρας δεν είναι που ο μπαμπάς είναι εκεί. Και η μαμά μου λένε: σε παρακαλώ, τηλεφώνησε στα παιδιά μας, τον Νικόλα και τη Βασιλική, να τους ευχηθείτε καλή επιτυχία στους διαγωνισμούς του γυμνασίου που ξεκινάνε σήμερα. Να μην έχετε άγχος, λέει ο μπαμπάς και η μαμά, λέει και ο Μιχάλης. Εντάξει.
1: Ευχαριστούμε.
0: Καλή επιτυχία. Δεν θέλω.
2: Ζωντάνια, ζωντάνια.
0: Εντάξει, έχουν στο μυαλό τους τα μαθήματα.
2: Ναι.
0: Next one, please. Πάμε στο επόμενο. Τι έχουμε εδώ? Χθες είχε γενέθλια, ναι.
2: Δεν πειράζει.
0: Τι να κάνουμε. Ναι. Χθες ήταν το Αγίου Πνεύματος.
2: Ναι, ναι. Φώτισε.
0: Η μόνη που δεν γιόρταζε ήσουν εσύ.
2: Γιατί?
0: Ένα, πιο πνεύματο.
2: Εγώ είμαι αυτόφωτη.
0: Τι λες?
2: Εγώ είμαι αυτόφωτη.
0: Μα δεν είναι θέμα φωτισμού. Αν θες μπορώ να σε φωτίσω, με τη high power. Την εταιρεία μου.
2: Ναι, αλλά είναι και το πνεύμα μου, σκέψη μου.
0: Σε όλο το που είναι η Ελένη, η συχαμένη κουνιάδα, έτσι τη λέει. Δεν απαντάει η συχαμένη, συγγνώμη, πάμε αλλά έτσι μου τη λέει. Δεν απαντάει, συγγνώμη. Πάμε στο επόμενο, παρακαλώ. Ου, επέτειος γάμου, Χριστέ.

0: παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Πώς είναι να είστε 19 χρόνια μαζί της?
0: Φοβερά.
2: Μπράβο.
1: Λοιπόν, 95,2 άθλης της. Καλημέρα Γιάννη. Λέει να τηλεφωνήσετε στον άντρα μου τον Γιάννη, γιατί έχουμε πέντε γάμου, λέει 19 χρόνια. Πείτε του τον αγαπώ πολύ, λέει η Φωτεινή.
0: Εγώ την αγαπώ πολύ, να της πει.
1: Ωραία, μια χαρά είστε. Εντάξει, σας αφήνω, κάντε ό,τι θέλετε. Thank you.

0: Ferrari, James Hype. Και να πάμε στο επόμενο τηλεφώνημα, αλλά να... Έτσι απλώς να γνωστοποιήσω. Λοιπόν, από την επόμενη Κυριακή και κάθε Κυριακή παρακυριακή, μαζί με τον Κώστα τον Ζήκο, ο οποίος θα ανοίγει το σετ, θα βρισκόμαστε στο Acro Beach Bar, στη Βάρκισσα, στο Βάρκισσα Resort. Στο Acro Beach Bar. Okay, θα σας περιμένουμε, θα ξεκινήσει ο Κώστας Ζήκος στις 4, νομίζω, στις 6 θα είμαι εγώ. Και όσο πάει. Την Κυριακή στο Βάρκισσα Resort, στο Acro Beach Bar. Επόμενο τηλεφώνημα, τελευταίο, πάμε για τα ζώδια αμέσως μετά. Αρχίσουν οι ζέστες.
1: Ναι.
0: Θα παίζω με στη ζέστη.
1: Έλα, αντέχεις εσύ, μπορείς.
0: Είναι φίλοι μου αυτοί που το έχουν και... Θα πάμε όλο το καλοκαίρι.
1: Ναι. Διακοπές.
0: Κυριακή παραγγελία. Εντάξει, εκτός του Αυγούστου νομίζω. Τελευταία Κυριακή του Αυγούστου. Έχω όλο το πρόγραμμα, τώρα δεν θυμάμαι.
1: Εντάξει.
0: Γενικά επικρατεί ένα τρελοκομείο, αλλά οκ. Okay. Πού είναι η Μαρία Ντολόρες? Πού είναι το 12χρονο, καλέ? Δεν, μητέρα.
2: Είναι με τον μπαμπά, αλλά ο μπαμπάς δεν το σηκώνει μάλλον.
0: Όχι, εδώ η μητέρα υπογράφει.
2: Ο μπαμπά, είναι με τον μπαμπά στο αυτοκίνητο, λέει.
0: Έτσι λέει.
2: Ναι, ναι.
0: Άρα, τι θα κάνουμε τώρα?
2: Δεν το σηκώνει ο μπαμπάς, πάμε στο επόμενο.
0: Μάλιστα. Εντάξει, πατέρα.
2: Να το σηκώνει.
0: Ναι.
3: Κλείσε για λίγο τα μάτια. Άσε πίσω την ένταση της ημέρας και μπες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4-Wave AI με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη, ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξεση και διαμάντι. Θεραπείες σώματος για σύσφυξη, αδυνάτισμα και κυταρίτιδα. Και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Ράγκλη 5, δεύτερος όροφος, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651 4090 04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.
4: Ξεκίνησαν τα μαθήματα στο πανεπιστήμιο και δεν έχω καθόλου ψυχολογία.
5: Τουλάχιστον εσύ πέρασες χρηματοοικονομικά, εκεί που ήθελες. Εγώ έχω τις Πανελλήνιες μπροστά μου και θέλω να σπουδάσω marketing. Άντε να το πιάσεις.
4: Α, όσο γι' αυτό, είχα καλή προετοιμασία.
5: Τι εννοείς?
4: Theory Economics, αγαπητέ. Το φροντιστήριο με την απόλυτη εξειδίκευση στις οικονομικές επιστήμες. Προετοιμασία από Δευτέρα Λυκείου. Για μαθητές ενιαίου Λυκείου, τέταρτου πεδίου, σπουδών οικονομίας πληροφορικής, αλλά και ΕΠΑΛ σπουδών διοίκησης και οικονομίας. Καλά που μου το θύμισες. Υπάρχουν και φοιτητικά τμήματα. Αναλαμβάνουν και εκπόνηση εργασιών. Ξαφνικά μου ανέβηκε η ψυχολογία.
5: Κάτι μου λέει πως με Theory Economics θα μπούμε στη σχολή. Με Theory Economics θα πάρουμε και το πτυχίο.
4: Theory Economics. Υπεύθυνος Άκης Οικονόμου. Χαριλάου Τρικούπη 28, τρίτος όροφος, πάνω από τα γυναικεία Ζάρα. Τηλέφωνο 26-513-12-439. Βρείτε μας στο Facebook και Instagram Theory Economics. Από τη θεωρία στις σπουδές οικονομίας.
6: Οι εγγραφές για τα τμήματα προετοιμασίας των μαθητών της Δευτέρας Λυκείου ξεκίνησαν. Τηλεφωνήστε στο 26513 12439 για μία θέση στα ολιγομελή τμήματα. Και μην ξεχνάτε, όλα τα μαθήματα γίνονται και online.
7: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
8: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο pixel, στην αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διεθμιστικό μας τμήμα στο 26510-79-896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8 9.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Γενικά να σας πω το εξής: αν είσαι πάνω από 50 και ξυπνήσεις ένα πρωί και δεν μπορείς πουθενά, ναι, να ξέρεις ότι έχεις πεθάνει.
3: Το λέω.
2: Για να το ξέρετε.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
7: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos & Bart, Villebrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
6: Τώρα 1 συν 1 και στο eFood Market. Βρες Olympus Protein Pudding, παγωτά Oreo με 1 συν 1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
8: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
9: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
10: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
11: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
12: Ο 95,2 Athens DJ και η Feel Good σας προσκαλούν στην avant-première της ταινίας «Η κυρίαρχη του σύμπαντος».
13: Dude, you're from another planet.
12: Επειδή οι θρύλοι δεν γεννιούνται, δημιουργούνται, ήρθε η ώρα να μάθουμε πως ο Άνταμ μεταμορφώθηκε σε He-Man, στον πιο ισχυρό άντρα στο σύμπαν, «Η κυρίαρχη του σύμπαντος».
14: Is that all you've got?
15: I have the power!
12: Το θρυλικό franchise έρχεται στη μεγάλη οθόνη σε μια επική περιπέτεια. Δείτε το πρώτο σε avant-première από τον 95,2 Athens DJ την 3η 2 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στα Village Cinemas στο The Mall Athens στο Μαρούσι. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις από όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ.
11: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
16: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Με το μάθημα των μαθηματικών συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Αισιόδοξος ο Τραμπ για συμφωνία κατάπαυσης του πυρός την επόμενη εβδομάδα. Στον Ευρωπαίο Ανακρίτη απολογούνται σήμερα οι υπόλοιποι 7 από τους 17 κατηγορούμενους από τη Θεσσαλονίκη για τις επιδοτήσεις στο ΠΚΠ. Στον εισαγγελέα Καλαμάτας οδήγηται σήμερα ο 41χρονος που ομολόγησε το φόνο της συζύγου του μέσα στο σπίτι τους. Με μια σειρά εκδηλώσεων, μεταξύ αυτών μεγάλη δημοπρασία και ειδικές προβολές, γιορτάζει το Hollywood τα 100 χρόνια από τη γέννηση της αξέχαστης Marilyn Monroe. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
11: Αθήνα, ο καιρός.
16: Λιακάδα με ως 30 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Το μεγαλύτερο σόου στον πλανήτη.
11: DJ! Η ώρα είναι 8.
17: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: For me. Να σας υπενθυμίσω ότι όπως γνωρίζετε, για κάθε αγορά στα Lidl μπορείς να σε βγάλει διπλά κερδισμένο. Σκανάρεις την κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες στην εφαρμογή Lidl Plus για να πάρεις μέρος στην ενέργεια γύρνα την τύχη σου. Υπάρχει ένας τροχός, βλέπεις το δώρο σου και ενεργοποιεί το κουπόνι σου για να το ξαναγυρώσεις την επόμενη φορά. Σε περιμένουμε εκπτωτικά κουπόνια για φρέσκα φρούτα και λαχανικά, αλλά και χρηματικά κουπόνια αξίας έως και 25 ευρώ. Ε? Πάρε μέρος τώρα. Lidl, γιατί αξίζει. 8 και τα λεπτά. Να μάθουμε και official τι γίνεται με την κίνηση. Πάμε Αττική Οδό.
1: Breakfast FM με το Μιχάλη. Κάθε πρωί 7 με 10.
0: Παρακαλώ.
2: Καλή σας μέρα από την Αττική Οδό.
0: Καλημέρα.
2: Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο ρεύμα προς αεροδρόμιο με καθυστερήσεις γύρω στα 30 λεπτά από κόμβο Φιλίσεως κόμβο Κυψίας. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα 10-15 λεπτά από κόμβο Δουκής Πλακεντίας έως Κηφισίας. Και 5 με 10 λεπτά στις δύο εξόδους για Λαμία.
0: Μάλιστα. Right, thank you. Άλλα.
3: Κίνηση έχει άνοδος της Γαλατσίου, η άνοδος της Αλεξάνδρας, η παραλιακή από το Μοσχάτο προς το λιμάνι, αλλά και η άνοδος της Κηφισού από τα Κτέλ και η κάθοδος από τη γέφυρα μεταμόρφωσης. Επίσης κίνηση έχει φυλή στο Καματερό, Σχιστού και Λεωφορός Αθηνών, η άνοδος της Κηφισίας προς την Αγία Βαρβάρα και τέλος η ανηφόρα της Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931952952.
4: Καλημέρα Μιχάλη.
5: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
0: Ήρθε εδώ ένα μήνυμα. Λέει, θέλω να πάρει τηλέφωνο τη Γιολάντα να της πείτε περαστικά γιατί την έβγαλε στα επίγοντα στο νοσοκομείο, λέει ο Γιώργος. για να γελάζει δεν ήταν τίποτα επίγον. Κάποια πλάκα του κάνεις του Γιώργου.
6: Στα επίγοντα είμαστε, να ξέρεις αυτή τη στιγμή.
3: Χάρηκα
6: πάρα πολύ που σ' άκουσα. Είστε πάρα πολύ καλή παρέα μας. Φτιάχνετε τα πρωινά και εμένα και τις κόρες μου.
0: Μισό να σε ξεματιάσω να τελειώνει. Είσαι καλύτερα. Όλα καλά θα πάνε.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.

0: Naked with you. Τι ωραία, τι ωραία, τι ωραία. Λοιπόν, όπως πάντα, εντάξει, και σήμερα Τρίτη είναι σαν να είναι Δευτέρα, πας
1: ναι, ναι.
0: Λοιπόν, πιάνουμε μια κουβέντα με τα κορίτσια, αντιλαμβάνεστε. Σήμερα λοιπόν είπαμε να το κάνουμε λίγο και γλυκούλικο. Και να πάμε λίγο εκεί πίσω. Okay, κορίτσια, πάμε λίγο πίσω και πείτε μου ποιος ή ποια ήταν ο αγαπημένος σας ή η αγαπημένη σας ηρωίδα στα κινούμενα σχέδια.
1: Α, τι ωραία.
0: Ποιος ήταν ο αγαπημένος σας ή η αγαπημένη σας, με ποια μεγαλώσατε. Λοιπόν, το ξαναλέω. Ποιος ή ποια ήταν η αγαπημένη σας, ο αγαπημένος σας στα κινούμενα σχέδια. Okay. Ποιον θυμόσαστε. Μπα μου απαντήστε στο 210-6146-997 στο τηλέφωνο ή αν θέλετε μπα μου στείλετε και μήνυμα στο Viber
1: 6931-952-952.
0: Αλλά και φωνητικά μηνύματα στο Viber είναι ευπρόσδεκτα
1: 6931-952-952.
0: Βεβαίως η Μπορεί Action είναι εδώ που πρωτοπορεί στο athleisure wear με ρούχα που συνδυάζουν άνεση και στυλ για κάθε στιγμή της ημέρας. Θα βρείτε απίθανα γυναικεία, παιδικά κομμάτια, t-shirts, βερμούδες και ανδρικά και γυναικεία, τα παρακολά κτλ. Μπορείτε να μπείτε στο bodyaction.gr για να ενημερωθείτε. Λοιπόν, ένα σετ δύο τεμαχίων εντέλος δωρεάν στο τέλος των απαντήσεών σας μετά από την κλήρωση μεταξύ των κοριτσιών. Okay. Πάμε λιγάκι πιο πίσω, κορίτσια, με ποιον, ποια ήταν η αγαπημένη σας, ο αγαπημένος σας ήρωας στα κινούμενα σχέδια. Περιμένουμε απαντήσεις. Άλλη μία το Viber, please.
1: 6931-952-952.
0: Bonnie Tyler, μιλώντας για ήρωες. Holding out for a hero.

0: Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero, 8 και 17. Και η ερώτηση ήταν, κορίτσια, ποιος ήταν ο αγαπημένος σας ή η αγαπημένη σας ηρωίδα στα κινούμενα σχέδια. Οκ, okay, έχουμε απαντήσεις. Καλημέρα, λέει. Εμένα ο Daffy Duck μου άρεσε, λέει η Μαρία. Tinkerbell, Μιχάλη, λέει η Βαλεντίνα. Τόμ, το Κογιότ και η Μούλαν, λέει η Βιλέντα.
1: Μάλιστα.
0: Το Κογιότ.
1: Το Κογιότ.
0: Πλάκα. Ναι, όντως. Καλημέρα, αγαπημένη παρέα. Εμένα ήταν η Μαφάλντα, λέει η Στέλλα. Καλημέρα σας, Κρουέλα Ντεβίλ. Ήδωλο, λέει, αν και ήρωα δεν τη λες, λέει η Κυριακή. Καλημέρα, παρέα. Το Κογιότ, λέει η Άννα. Μάλιστα. Καλημέρα σε όλους και καλό μήνα. Ο αγαπημένος μου ήταν, λέει, ο Ποπάι και η Όλιβ. Έχω συλλογή ακόμα, λέει η Στέλλα. Τι ωραία. Εμένα, Μιχάλη, μου άρεσε πολύ ο Μίκη και η Μίνη, λέει η Βάσο. Καλημέρα, Πέτρες, καλό μήνα. Η Βίλμα Φλίνστόουνς, η Λίλα.
1: Α, πολύ ωραίο.
0: Καλημέρα στην παρέα. Η Μούλαν. Την έβλεπα τόσες φορές και ήθελα να τα κάνω κι εγώ. Λέει ποτέ. Η Σοφία. Μίνι Μάους, λέει η Ιωάννα.
1: Πολύ ωραία.
0: Καλημέρα. Η αγαπημένη μου ηρωίδα ήταν η Ολίβια, η γυναίκα του Ποπάη. Καλό μήνα, λέει η Μαρία. Μιχάλη μου, ο αγαπημένος μου ήταν ο αστυνόμος Σαΐνης. Θυμάμαι, ήταν Σάββατο μεσημέρι. Έτρωγα από εσάς τηλεόραση για να μην χάσω επεισόδιο. Εμπρός, καλά μου χέρια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λέει η Αλίκη. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Κάντι, Κάντι, από τα πιο αγαπημένα φίλια σε όλους, η Χριστίνα. Άλλη μια το Viber.
1: 69, 31, 9, 5, 2, 9.

0: Με δύο ωραία συνεχίζουν οι απαντήσεις. Έρχονται από τα κορίτσια. Καλημέρα, Μιχάλη. Φυσικά ο Tweety, αλλά και ο Μπάρκας από το McQueen, λέει η Αναστασία. Καλημέρα. Η Όλετ από την λίμνη των Κίγνων, λέει η Αλεξία. Καλημέρα και καλό μήνα. Αγαπημένα μου ήταν τα Pokémon και ο Scooby-Doo, λέει η Ελένη. Καλημέρα στην παρέα μου. Άρεσαν διάφορα κινούμενα σχέδια, αλλά το απόλυτο αγαπημένο μου παραμένει ο Tom και ο Jerry. Τα παλιά κλασικά επεισόδια, λέει 67, λέει η Μαρίλια. Ο Ροζ Πάνθυρας, λέει η Κωνσταντίνα. Πολύ καλός. Καλημέρα. Η Barbie θα πω που είναι πάντα όμορφη και elegant.
1: Oh, wow.
0: Χριστίνα. Καλημέρα, Μιχάλη. Κλασικό Disney Mickey Mouse, φιλιά Βέρνα. Καλημέρα. Sailor Moon, η πριγκίψα του φεγγαριού, πολεμούσε το κακό, λέει η Τζορτζίνα. Τζορτζίνα, ηρέμησε. Καλημέρα, Μιχάλη. Εγώ μεγάλωσα με Pokémon. Μεγάλη αγάπη που ακόμα κρατάει, λέει η Σάνια. Η αγαπημένη μου ήταν η Heidi, αλλά και ο Ροζ Πάνθυρας, λέει η Ναταλία. Νίκ Χόλγκερσον, για όσους το θυμούνται, λέει η Έλεν, δεν το ξέρω.
2: Ο Νίλς.
1: Ο Νίλς.
2: Ναι,
1: που πέταγε πάνω στην πάπια, δεν
2: ναι,
1: ήταν.
2: Ναι.
1: Πολύ ωραίο, Μιχάλη.
0: Sorry,
1: μια πάπια και ταξίδευαν.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, παρέα. Η Μάγια η Μέλισσα, δεν έχασα επεισόδιο. Φιλιά, καλή εβδομάδα, Κατερίνα. Καλημέρα, Μιχάλη. Εμένα μου άρεσε πολύ να διαβάζω Ποπάι, λέει η Φωτεινή. Τα Looney Tunes και ειδικά τα Bugs Bunny, λέει η Όλγα. Πολύ ωραία. Άλλη μια το Viber.
1: 69-31-952-952.
0: Και το ερώτημα γνωστό, ποιος ήταν ο αγαπημένος σας ή η αγαπημένη σας ηρωίδα ή ήρωα στα κινούμενα σχέδια. Θα γίνει και κλήρωση στο τέλος. Κάποια από τα κορίτσια που θα απαντήσουν θα κερδίσουν και δύο τεμάχια από την Body Action. Μπορείτε να μπείτε και να την βρείτε, bodyaction.gr. Η κλήρωση έρχεται σε λίγο. Είναι 8.

0: Και άλλες απαντήσεις από τα κορίτσια. Καλημέρα, καλό μήνα. Ο αγαπημένος μου είναι ο Tweety και ο Ben 10. Ξέχαστα πρωινά, λέει η Διονυσία. Καλημέρα και καλό μήνα η Άριελ, λέει η Ζανέτα. Ποκαχόντας, λέει η Μαρία. Καλημέρα, καλό μήνα. Ένα παιδικό που έχω ως αγαπημένη ανάμνηση είναι το ελεφαντάκι, ο Μπαμπάρ.
1: Μπαμπάρ, ναι.
0: Η Μαρία από τα Ηλιόλου στα Ιωάννη. Καπαμάρου, λέει η Μαρία.
2: Ο Καπαμαρού.
0: Δεν το ξέρω αυτό.
2: Ο Καπαμαρού που έτρωγε μακαρόνια.
0: Α, σωστά. Κάνει και ξέρω ψωμί, λέει η Λία. Καλημέρα. Λάτρευα και λατρεύω Ποπάι, λέει η Αντιγόνη. Έχουμε φωνητικά.
1: Ναι, έχουμε φωνητικά. Εδώ είναι η Έλενα.
3: Καλημέρα, Μιχάλη. Καλημέρα στο παρεάκι. Λοιπόν, εγώ θα πω όπως έγραψε και στο μήνυμα Peter Pan. Peter Pan και Tinker Bell. Και τώρα που η κόρη μου είναι 3 ετών, τη το βάζω να το βλέπει και αυτή. Με αφορμή να το ξαναδώ κι εγώ. Καλημέρα.
0: Άλλο.
1: Λοιπόν, εδώ είναι η Σοφία. Πού είναι η Σοφία, συγγνώμη, εδώ είναι.
4: Καλημέρα, παιδιά. Φρουφρού, αυτό το ανθρωπάκι με τα κόκκινα μαλλιά που ξεφώνιζε. Και εγώ ήμουν η Φρουφρουνίτα.
0: Καλημέρα, όρος Πάνθυρας, λέει, από τα αγαπημένα μου, λέει η Εύη. Καλημέρα, η Αριέλ, για πάντα στην θάλασσα. Φιλιά, λέει, η Εύη, άλλο έχουμε.
1: Ναι, η Μαρία.
5: Καλημέρα σας, σε όλα τα παιδάκια εκεί. Ο αγαπημένος μου ήταν ο Σπορμπίλι, με τη φοβερή τσάντα. Που άνοιγε και δεν
0: ήξερε
5: τι θα έβγαινε από μέσα.
0: Οκ. Okay. Καλημέρα στην όμορφη παρέα. Καλημέρα. Η αγαπημένη μου ήταν η Sailor Moon, λέει η Χριστιανά.
1: Sailor Moon, βέβαια.
0: Η Χάιντι μου, λέει η Βίκη.
1: Ναι. Μίλα λίγο.
0: Καλημέρα στην υπέροχη ομάδα. Εμένα ήταν τα Στρουμφάκια και η Κάντι, λέει η Έλενα. Το μαράκι λέει Ροζ Πάνθυρας.
1: Αχά, μίλα κι άλλο.
0: Έχεις τα φωνητικά γιατί δεν φορτώνουν, ωραία.
6: Καλημέρα, Μιχάλη. Καλημέρα, παιδιά. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ ο αστυνόμος Αΐνης, αν και ακούγεται πολύ παλιό, αλλά εμένα μου άρεσε πάρα πολύ και εννοεί τον Bugs Bunny. Φιλιά!
1: Η Εύη ήταν αυτή και τα παιδάκια από μέσα.
0: Δεν έχει σημασία, Εύη, και αν ακούγεται παλιό. Με τι σου άρεσε, δεν έχει σημασία. Μεγ Ηρακλής και ο Θεούλης Άδης, λέει η Σοφία. Καλημέρα, παιδιά. Ο Σπορτ Μπίλι ήταν ο ήρωάς μου, λέει η Φωτεινή. Έχουμε άλλο.
1: Με τη Μαρία συμφωνώ και εγώ, να σου πω την αλήθεια, Μιχάλη μου.
0: Για ποιο.
7: Ποιος στη θάλασσα, σε ανανά. Φυσικά ο αγαπημένος μου ήταν και είναι, θα πω, ο Μπομπ Σφουγγαράκης, Μιχάλη. Τι καλύτερο από ένα τετράγωνο σφουγγάρι.
0: Σωστά.
7: Με κόκκινη γραβάτα.
1: Και ο Πάτρικ.
0: Ο Πάτρικ.
1: Και νομίζω ότι αυτοί οι δύο κάτι σαν.
0: Πού είναι ο Πάτρικ. Α, ο Πάτρικ, ο Μπομπ Σφουγγαράκης. Νομίζω ότι θα μου παίξει κάποιος Πάτρικ τώρα.
2: Δεν το παρακολουθεί.
1: Πάρεσε Μιχάλη.
0: Δεν το πολύ άντεχα. Εντάξει,
1: δεν το άντεχε αυτό. Δεν ξέρω γιατί.
2: Τίποτα. Πρέπει να δεις την καινούργια σεζόν, Μιχάλη.
0: Την υπογράφει η Καμάλα Χάρη.
2: Ναι.
1: Λύσαξες πια. Δεν ήταν τότε η Καμάλα.
0: Έλα. Η αγαπημένη μου Flintstones, λέει η Χριστίνα. Καλημέρα, καλό μήνα. Η Χάιντι, λέει η Μαρία. Και μετά την κλήρωση, πού είναι η νικητρία η Αγγελική. Αγγελική.
8: Ναι.
0: Καλημέρα, τι κάνεις.
8: Καλημέρα.
0: Από ό,τι βλέπω, λέει, πιο κλασικό είναι ο ορισμός, λέει, του κινούμενου σχεδίου. Μιλάς για τον Bugs Bunny. Οκ, πολύ ωραία. Βέβαια. Έχεις κερδίσει κιόλας και το δώρο μας.
8: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Δύο κομμάτια από την Body Action, οκ. Okay?
8: Okay.
0: Μείνε στη γραμμή. Thank you. Elton John. I'm still standing. Yes. Yes, I do.

0: Summer Bliss. Star DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Guest DJ Κώστας Ζήκος. Κυριακή 7 Ιουνίου στις 5 το απόγευμα. Acro Beach House, Βάρκιζα Resort.
1: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
2: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
3: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
2: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
4: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
5: Και του έφρεγγε τούτα, μπαμπά.
6: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία. Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο Έργο Ελλάδα.
7: Radio DJ.
8: Κλείσε για λίγο τα μάτια. Άσε πίσω την ένταση της ημέρας και μπες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4-Wave AI με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη. Ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξηση και διαμάντι. Θεραπείες σώματος για σύσφυξη, αντινάτισμα και κυταρίτιδα και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Δάγκλη 5 δεύτερος όροφος Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651 4090 04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.
2: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
3: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
2: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
9: Tullis Motors ΑΕ.
10: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
9: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
10: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα σέρβις, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
9: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
11: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι Πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
12: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
13: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
7: Για σχολικά?
13: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
7: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
13: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
14: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα kombosgnosis.gr. Νάτα και τα εκπτωτικά!
13: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
14: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.

0: Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même de
1: papa, où
0: t'es?
1: Ό, τι πείτε. Αυτή είναι λάβετε μέρος στη μάχη των φίλων που έρχεται μετά τις 9. Στείλτε μου μήνυμα στο Viber
2: 6931952952
1: και γράψτε μου μόνο το μικρό σας όνομα, τίποτα άλλο. Επί την ευκαιρία να σας πω ότι το Στίχημα Nation είναι η πλατφόρμα εμπειριών για όλα τα μέλη της Στίχημαν. Στο nation.stichiman.gr ανοίγει κόσμος γεμάτος εμπειρίες και δώρα αποκλειστικά για όλα τα μέλη της Στίχημαν. Θα βρεις διαγωνισμούς για πολλές διοργανώσεις. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Στίχημαν. Okay. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. 21+, παίξε υπεύθυνα. Πες μας κάτι υπεύθυνα.
2: Α, να σου πω κάτι υπεύθυνα. Βέβαια, Μιχάλη, θέλω να σου πω τα πράγματα που πρέπει να κάνει ένας άντρας,
1: ναι,
2: όταν γίνεται από 40 και άνω. 40 ετών και άνω. Που πρέπει οπωσδήποτε να ξεκινήσει να τα κάνετε.
1: Ναι,
2: ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Για λέγε.
2: Λοιπόν, καταρχήν, πρέπει να κάνετε μία διαθήκη.
1: Τι, α, στο
2: ρεαλ. Μία διαθήκη.
1: Όχι.
2: Δεν γίνεται.
1: Εσύ γιατί να μην κάνεις.
2: Άλογο.
1: Εσύ μάλλον έχεις αργήσει.
2: Εμείς οι γυναίκες απολαμβάνουμε τη διαθήκη. Εσείς απλά την κάνετε.
1: Γιατί βλέπετε τι θα εισπράξετε.
2: Ναι,
1: το ξέρω.
2: Για να
1: έτσι ξέρουμε
2: είναι. Μέχρι πόσο θα σας πάμε.
1: Σωστά.
2: Λοιπόν, συνεχίζω.
1: Όπως, πώς ήταν μόνο αυτός ο συγχωρεμένος ο Hugh Hefner που είχε το Playboy.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Το παντρεύτηκε στο τέλος, το παντρεύτηκε μία.
2: Ναι.
1: Ήταν 27 χρονών.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Και της λένε, γιατί το παντρεύτηκες. Λέει, γιατί μου είπε ψέματα, λέει, ότι ήταν 94. Σου λέει, θα πεθάνει σε κανένα χρόνο, δύο, οπότε παντρεύομαι. Μου είπε ψέματα, λέει, τι να κάνω.
2: Εντάξει.
1: Για λέγε.
2: Είχε δίκιο το κορίτσι. Λοιπόν, συνεχίζω. Κάντε, λέει, την πρώτη σας κολονοσκόπηση. Οπωσδήποτε. Λοιπόν, πρέπει να εξεταστείτε. Ναι. Λοιπόν, κάντε αγορά αυτοκινήτου σοβαρού.
3: Εντάξει, καλό αυτοκίνητο.
2: Βέβαια, πρέπει να πάρεις ένα καλό αυτοκίνητο.
1: Ναι.
2: Συνεχίζω. Κόψτε, λέει, τις επιπλέον τρίχες. Γιατί, λέει, και εσείς οι άντρες, όσο μεγαλώνετε, βγάζετε τρίχες αριστερά, εδώ, στα φρύδια, από εδώ, από εκεί.
3: Κόψτε τρίχα.
2: Ναι. Λοιπόν, να τα φτιάξετε αυτά.
1: Ναι, το ακούω, αλλά δεν με επηρεάζει.
2: Δεν σε επηρεάζει. Κρατήστε.
1: Δεν έχω.
3: Δεν είναι μπερ.
2: Α, εσύ είσαι baby.
1: Δεν είμαι μπερ.
3: Δεν είναι
1: αρκούδα. Παρακαλώ.
2: Όχι, Μιχάλη, είσαι γυαλί, γυαλί.
1: Σε όσες, δεν είναι αυτό, ελάχιστο. Δεν ξέρω, παλαιότερα, σε όσες με γνωρίζεις, όχι, μην πας και κάνεις λεπτό πράγμα, λέει. Και πας και γυαλίζεις, δεν έχουμε, είσαι μια χαρά.
2: Είναι μια χαρά, πολύ ωραία, μπράβο, Μιχάλη. Κρατήστε, λέει, ένα ημερολόγιο με τα απομνημονεύματά σας για να μάθουν όλοι ποιοι ήσασταν, την ιστορία σας.
1: Άντε, τα 40 μέχρι τα 95 έχει δουλειά ακόμα.
3: Έχουμε τόμους, παιδιά, υπάρχουν τόμοι.
1: Θα κάνουμε τώρα.
4: Τι βιβλίο,
3: τι βιβλίο.
2: Λοιπόν.
3: Εθνική πινακοθήκη. Όχι, βιβλιοθήκη.
4: Πάπυρος Λαρούς.
2: Χωράει όλο αυτό το Πάπυρο Λαρούς.
3: Τα άγγραφα του Τσαουσόπουλου.
2: Τι να πω εγώ τώρα.
1: Ευτυχώς δεν μίλησε κανείς για λίστες.
4: Όχι, τίποτα.
3: Τι λίστες, καλέ, δεν υπάρχουν λίστες. Έχουν κάπου στις πυραμίδες τις έχουμε ξεχάσει.
4: Έχουν κυτριβήσει τα φύλλα.
1: Να σας πω.
2: Εγώ δεν έχω πει τίποτα. Λοιπόν, συνεχίζω.
1: Ναι.
2: Σταματήστε, λέει, να κρατάτε ρούχα για όταν θα δυνατήσετε. Πλέον δεν αδυνατίζετε.
3: Δεν αδυνατίζει, λοιπόν, προσπαθείς.
2: Ναι, ναι. Αποδεχτείτε πλέον ότι η μέση σας έχει άποψη.
1: Η μέση?
2: Ναι, η μέση.
1: Τι άποψη?
2: Αρχίζει και πονάει η μέση στα 40.
1: Άντε καλέ, ποτέ.
2: Ποτέ. Λοιπόν, επίσης.
1: Αχ, μην ξεχάσω, 4,5 σήμερα γυμναστική.
3: Γυμναστική, θα γίνει σήμερα ντούκι.
2: Α, ντούκι, ραχαίο.
3: Αύριο θα μας έρθει. Θα φοβηθούμε αύριο.
1: Καλά.
3: Και μέση σήμερα και πόδια.
2: Μην τρώτε μετά τις 11 το βράδυ.
1: Όχι, βέβαια. 8,5 το πολύ.
3: Δεν τρως παγωτάκι μετά τις 11, ξεχασμένο παγωτάκι.
1: Όχι, ποτέ. Όχι, όχι.
3: Ποτέ, λέει.
1: Όχι, έμαθα χθες, προχθές κάπου αυτό, ότι μας πει ότι σαν φάση ένα παγωτό την εβδομάδα 2, ναι. Ποια είναι η ώρα η καλύτερη, είναι να το φας αμέσως μετά το φαγητό, το μεσημεριανό.
3: Α, ναι.
1: Έχει τη λιγότερη επίπτωση.
2: Α, ωραία.
1: Έτσι λένε.
2: Α, να φάμε τότε.
1: Okay.
2: Λοιπόν, αγοράστε, λέει, καλά παπούτσια, γιατί τα γόνατά σας θα το χρειαστούν.
1: Ναι, καλό.
3: Έχει καλά παπούτσια.
2: Πρέπει, μετά τα 40 αλλάζουν τα πάντα.
1: Έλα, να κάνουμε βυθίσεις, 200 βυθίσεις. Έλα το.
2: Πάμε πιο κάτω.
3: Έχει τρομάξει.
2: Έχει τρομάξει. Και το τελευταίο, Μιχάλη, σταματήστε σιγά σιγά να ξενοκοιτάτε. Έχει εμφανιστεί πρεσβειοποίηση, υπερμετροπία και όλα τα συναφή. Δεν εστιάζεται, λέει, σωστά. Εγώ τα λέω, εδώ τα λέω.
1: Άμα κλείσει το ένα μάτι, ναι, με το άλλο βλέπεις.
2: Ναι.
3: Βλέπει καλά.
2: Πολύ καλά.
3: Το ένα δουλεύει. Το ένα δουλεύει.
1: και εσύ που σε κοιτάω θα νομίζω ότι σου την πέφτω με κλειστό μάτι.
2: Α, ναι.
1: Είναι όλο μαζί αυτό.

0: ωραία ο Τρενάκρια. Are you gonna hit my heart? Πρόκειται να μου τραυματίσει την καρδιά.
1: Αχ, τι!
0: Η καρδιά είναι κάτι βασικό, αλλά δεν είναι μόνο η καρδιά, υπάρχουν και άλλα. Κάτι εντυπωσιακό συμβαίνει στα γεννητικά όργανα των ανδρών, τα πεθαίνετε.
1: Ο Παναγία μου, τι γίνεται.
0: Ο ιατροδικαστής ρωτήθηκε, λέει, στο τι πραγματικά συμβαίνει στα μόρια των ανδρών μετά το θάνατο. Δεν δίστασε να απαντήσει. Λέει, ο ειδικός έδωσε μια απάντηση που δεν άρεσε. Λέει, φουσκώνουν, πρίζονται και πρασινίζουν. Άρα όταν πεθάνει δεν έχει πρόβλημα. Άρα ακόμα και αν πεθάνει θα είσαι στην κατάσταση που είσαι όταν ζωντανό. Στα είχε πρισμένα.
1: Αυτά.
0: Άρα δεν αλλάζει τίποτα. Μην φοβόσαστε, κανένα πρόβλημα.

0: Ελάτε, γιατί σήμερα είναι η πρώτη προβολή Avant Premiere. Ο Athens DJ και η Feel Good σας προσκαλούν στην Avant Premiere της ταινίας «Η κυρίαρχη του σύμπαντος». Νίκολας Γκάλιτζιν, Τζάρετ Λέτο και Ίντρις Έλμπα. Το θρυλικό franchise έρχεται στη μεγάλη οθόνη σε μια επική περιπέτεια. «Η κυρίαρχη του σύμπαντος». Δείτε το πρώτο σε Avant Premiere σήμερα, τον Athens DJ. Στις 8 το βράδυ στα Villa Cinema στο The Mall Athens στο Μαρούσι. Αν θέλετε, έχω 5 διπλές προσκλήσεις για απόψη για την πρεμιέρα αυτή. Το Viber
1: 6931-952-952.
0: Θα μου γράψετε τη λέξη πρεμιέρα και μετά το ονοματεπώνυμό σας. Πρεμιέρα και ονοματεπώνυμο. 5 από εσάς θα κερδίσετε διπλές προσκλήσεις. Οι νικητές θα ενημερωθείτε με απαντητικό μήνυμα στο Viber. Είναι για απόψη στις 8 το βράδυ, Villa Cinema, The Mall Athens.

0: 99,6 Radio DJ. Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στα Γιάννενα, powered by Coca-Cola. Θέατρο AIM Frontzou, Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9.30. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
1: Στο πάρι, σουτάρι και... Ωι, μπάλα βρίσκησε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
2: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, στην αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
4: Ψήφρεμισε. Τα χαλιά τα είδες.
5: Πάρτι έχουν ρε αγάπη.
4: Και τούρτες παντού.
5: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
4: Αυτό είναι χειροποίητο.
5: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιετή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, τα πιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννημα. Τηλέφωνο 26510 20 4 78.
5: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
7: Γίνε πελάτης στο e-shop των My Market και απόλαυσε επιπλέον προνόμια. Με την εγγραφή σου στο mymarket.gr ξεκλειδώνεις αυτόματα κουπόνι αξίας 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online.
8: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8 9 6.
9: Deluxe Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
10: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
11: Για σκέψου.
10: Mastercard Day.
11: Σωστά.
12: Πάμε σούπερ μάρκετ.
10: Ναι.
13: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
10: Happy Mastercard Day!
14: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
15: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
16: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος, μικρός, πόνος στους μυς, στο αυτί, Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγοφρέν τον φρενάρει. Αλγοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
11: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
17: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. Ο ήχος του καλοκαιριού έρχεται στην Αθήνα. Ο Hugh Gell live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχος. Ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
18: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Συνέχεια σήμερα των Πανελλαδικών με το μάθημα των μαθηματικών για τους υποψηφίους στο Νεπάλ. Αισιόδοξος ο Τραμπ για συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και άνοιγμα των στενών του ορμούς την επόμενη εβδομάδα. Στον Ευρωπαίο Ανακριτή απαλλαγούνται σήμερα οι υπόλοιποι 7 από τους 17 κατηγορούμενους από Θεσσαλονίκη για τις επιδοτήσεις στο ΠΚΠ. Στον εισαγγελέα Καλαμάτας οδηγείται σήμερα ο 41χρονος που ομόλογησε το φόνο της συζύγου του μέσα στο σπίτι τους. Στα σύννεφα πετάει Dua Lipa, η pop star παντρεύτηκε προχτές στον αρμονιαστικό της στο Δημαρχείο του Λονδίνου. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
17: Αθήνα, ο καιρός.
18: Λιακάδα με ως 30 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. Το μεγαλύτερο show στον πλανήτη.
17: DJ. Η ώρα είναι 9.
19: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: Τρίτη σήμερα, 9 και 6 λεπτά. Καλημέρα σας. Να σας υπενθυμίσω ότι τρέχει το Viber Dating στο διαγωνισμό Καλά Στέφανα για να σας βοηθήσει να γιορτάσετε την αληθινή σας αγάπη. Φανταστείτε να κερδίσετε 25.000 ευρώ για το γάμο των ονείρων σας που ετοιμάζετε. Λοιπόν, καταγράψτε μαζί και εσύ και αυτός ένα βίντεο. Μοιραστείτε τα ταξίδια σας από το πρώτο chat μέχρι το γάμο και στείλτε στο Instagram του Viber Dating. Δηλώστε συμμετοχή σήμερα. Οι συμμετοχές είναι ανοιχτές ως και 21 Ιουνίου. Μιλάμε τη λέει Αττική Οδός, παρακαλώ.
1: Καλή σας μέρα και πάλι από την Αττική Οδό. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση σήμερα στην Αττική Οδό.
0: Με τι να κάνουμε, να μην πάμε στη δουλειά, δεν το καταλαβαίνω.
1: Όχι, δεν λέω κάτι άλλο.
0: Αν προτείνετε τετραήμερο ζεις.
1: Καλό θα ήταν. Καλό θα ήταν.
0: Συμφωνώ. Okay.
1: Λοιπόν, οι καθυστερήσεις προς αεροδρόμιο είναι άνω των 45 λεπτών από το ύψος του κόμβου της Περιφερειακής Εγάλεω ως κόμβο Κηφισίας.
0: Πολύ πράγμα.
1: Το ρεύμα προς Ελευσίνα 20 με 25 λεπτά από κόμβο Μαραθώνος έως Κηφισίας και Περιφερειακή Μητού 15 με 20 λεπτά από κόμβο Αγίας Παρασκευής έως Κηφισίας.
0: Μάλιστα. Okay. Άλλο.
2: Κίνηση έχει βάρος Κοροπίου από τη Βούλα έως τη Σχολή Ευελπίδων, η ανηφόρα της Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα. Επίσης κίνηση έχει παραλιακή από το Παλαιό Φάληρο προς το λιμάνι, η Σχιστού και η Λεωφόρος Αθηνών. Και τέλος η άνοδος της Κηφισού από τη Λεωφόρο Αθηνών και η κάθοδος από τη γέφυρα του Ολυμπιακού χωριού έως τα Κτέλ.
0: Μάλιστα.
2: Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931-952-952.
0: Μάλλον σου καλησιά και χρηματιστήριο, καλημέρα σας.
3: Καλημέρα σας, κλειστά ήμασταν εμείς χθες, αλλά την Παρασκευή πήγαμε καλούτσικα. Στο σύνδενα 03 έκλεισε ο γενικός δείκτης, 2.372 μονάδες, με τζίρο που ξεπέρασε το 1 δις. 1.021 ήταν ο τζίρος της Παρασκευής, κυρίως λόγω των αναδιαρθρώσεων βασικών δικτών.
0: Okay.
3: Είχαμε να το δούμε από τον Νοέμβριο αυτό το νούμερο, να δούμε δηλαδή ένα δεκαψήφιο νούμερο στο τζίρο της αγοράς. Σε νέα ιστορικά υψηλά η Wall Street χθες το βράδυ, συν 0.09, συν 0.26, 0.42, η Γερμανία στο μείον 0.40. Το πρωί το Τόκιο στο μείον 0,62, το Χονγκ Κονγκ στο συν 1,74, 16 ευρώ δολάριο. Πετρέλαιο επιμένει στο 94, παρά το ότι διαφαίνεται μια τάση να τελειώσει το θέμα στη Μέση Ανατολή.
0: Α, δεν το βλέπω.
3: Κάτι υπάρχει μια κινητικότητα θετική σήμερα το πρωί. Και στα 4.519 δολάρια όχουσος.
4: Καλημέρα Μιχάλη.
5: Μιχάλη, ζούμε για να σε ακούμε.
6: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
4: Καλημέρα.
7: Όντως δεν παίζεσαι, είσαι από άλλο πλανήτη.
8: Είσαι κούκλο.
9: Good morning, Michael.

0: 9-11 να επενδύσω. Πού το καινούριο του Χιούγκελ?
1: Ουε.
0: Πού το? Όχι. Αυτό που συζητάγαμε το πρωί.
1: Τι συζητάγαμε το πρωί?
0: Το καινούριο τραγούδι του Χιούγκελ.
1: Πού είναι? Στο σπίτι του το έχει. Θα μου το στείλει μετά.
0: Δεν το έχει βγάλει ακόμα.
1: Δεν θα μου το βγάλει. Δηλαδή τι είναι αυτό.
0: Anyway. Εντάξει, ήθελα να σας πω. Έχει βγει καινούριο που είναι viral.
1: Έχει γίνει, ναι.
0: Πού το?
1: Ηρέμησε κι εσύ όμως. Γιατί δεν... ανοίγεις το μικρόφωνο και το θες τώρα. Πώς θα γίνει αυτό?
0: Δεν ήταν έτοιμος. Δεν ήταν έτοιμος. Τρέχει. Ο 95,2 Athens DJ υποδέχεται τον Χιούγκελ στην Αθήνα την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο θέατρο Βράχων στο Βύρονα. Αυτό δεν πρέπει να το χάσετε, σας το λέω. Το μεγάλο dance γεγονός του φετινού καλοκαιριού. Ένα μοναδικό open air show. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα και να κλείσετε τώρα το εισιτήριό σας στο hugelathens.com. Δεν έχουν μείνει πολλά, σας το λέω. hugelathens.com. Παρασκευή 26 Ιουνίου, θέατρο Βράχων στο Βύρονα. Χορηγός επικοινωνίας ο 95,2 Athens DJ.
2: Λοιπόν, Μιχάλη, θέλω να σου πω κάτι πρωτότυπο που έγινε στη Βενεζουέλα.
0: Στη Βενεζουέλα έχουν τελειώσει τα πρωτότυπα. Μπήκε ο Τραμπ, τα πήρε όλα, έφυγε. Ναι. Πήγε φυλακή, τελείωσε. Τι πρωτότυπο έγινε.
2: Λοιπόν, υπάρχει ένα κόμμα εκεί που λέγεται Πρώτα Δικαιοσύνη. Αυτό είναι ο τίτλος του κόμματος.
0: Είναι γυναίκα, είναι?
2: Όχι. Ο Γκουστάβο Ρόχαλ, έτσι λέγεται.
0: Ο Γκουστάβο Ρόχαλ.
2: Ναι. Είναι υποψήφιος, είναι στην αντιπολίτευση.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, και τι κάνει για να χρηματοδοτήσει την καμπάνια του και να φέρει ψηφοφόρους?
0: Ναι, τι.
2: Έχει ως έπαθλο μία επέμβαση στήθους. Τι, Μιχάλη, γιατί γελάς, δεν καταλαβαίνω το γέλλοντα. Γιατί, ναι, είναι πάρα πολύ σοβαρό.
0: Αλέξη Γιάκου.
2: Ναι.
0: Γιατί δεν βλέπω, αλλά άκου.
2: Έβγαλε λόγο τέλος πάντων κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του δραστηριότητας στο Καράκας και είπε: μπορεί η οικονομική κρίση να έχει επηρεάσει πάρα πολλούς παράγοντες.
0: Αλλά εγώ
2: δεν θα αφήσω να πειράζει τις γυναίκες και θα προσφέρω πλαστικές στήθους.
0: Έτσι.
2: Ορίστε. Αυτό. Και πάει πάρα πολύ καλά, έχω να σου πω. Ναι, έτσι λέει.
0: Άρα υπάρχουν ελλείψεις εκεί κάτω.
2: Υπάρχουν ελλείψεις. Μετά πρέπει να κάνουμε. Ναι. Αυτά. Πάρα πολύ ωραία, δεν είναι? Ναι. Μήπως έρθει και εδώ αυτό?
0: Προσπαθώ να δω αν θα τον ψηφίσεις.

0: Μάλιστα, Άρια 9 και 16. Όπως πάντα, Γιώργος Κυπαρίς στα Δελτία Ειδήσεων και τα ρεπορτάζ είναι εδώ. Ο Μάνος Χατζηδάκης μας ενημερώνει για τα χρηματιστήρια. Η Ελένη Καρποντίνη είναι εδώ. Ο Λέων του Κουκακιού Έρμου είναι εδώ. Καλά, δεν είναι εδώ, είναι έξω. Τώρα έρχεται. Αούα. Από τον Πύρονα, Γιώργος Καβάς.
1: Από άλλο πλανήτη!
0: Βρήκε το τραγούδι.
2: Ηρεμήστε όμως. Νομίζετε ότι είμαστε εδώ πέρα 800 άτομα. Λοιπόν.
0: Παρακαλώ.
2: Η Δήμητρα Λιάννη Παπανδρέου.
0: Χριστέ μου τώρα.
2: Μα τι συγγνώμη δηλαδή. Μιχάλη μου δηλαδή. Τώρα με συγχωρείς. Έχει κάνει θέμα. Δεν καίγομαι να γίνω βουλευτής. Το δηλώνει.
0: Και να καιγόταν πάλι δεν θα γινόταν.
2: Η Αναστασία Τεζή από την άλλη Μιχάλη μου. Σαρώνει ως DJ και γίνεται το απόλυτο Talk of the Town.
0: Τι κάνει αυτή.
2: Δεν είναι κυρία Μιχάλη.
0: Δεν ξέρω πού να ξέρω.
2: Δεν ξέρω γιατί έχει γίνει Talk of the Town.
0: Να διώξουμε το σήκο. Να μας ανοίγει αυτή.
2: Να μας ανοίγει βεβαίως.
0: Και μετά θα δούμε τι θα κάνουμε.
2: Μια χαρά. Θα περάσετε καλά το βράδυ.
0: Άλλο. Τι είναι αυτό. Γιατί, τι συμβαίνει, γιατί κλαις.
2: Τι θα βλέπω τα μεσημέρια, Μιχάλη μου. Τελείωσε η αγαπημένη μου εκπομπή. Το Real View, Μιχάλη μου, έριξε αυλαία. Ανακοφίζομαι που τελειώνει. Δεν πέρασα καθόλου καλά, είπε η Σοφία Μουτίδου.
0: Μάλιστα.
2: Η Ελένη Φουρέρα απ' την άλλη, από τότε που έχω γίνει μαμά, νιώθω πιο σεξι.
0: Μάλιστα.
2: Η Ελευθερία Ελευθερίου, οι σεξι πόζες της στην παραλία στη Λευκάδα.
0: Ναι, ναι.
2: Ο Σπύρος Μπιμπίλας δηλώνει: οι ηθοποιοί που πάνε με το κόμμα Τσίπρα, καλό θα ήταν να μην ήταν και απεργοσπάστες.
0: Μα να απευθύνεται στον κόσμο. Ναι.
2: Ο Λάκης Γαβαλάς δηλώνει: σίγουρα μου λείπει να είχα ένα παιδί και νομίζω θα ήμουν καλός πατέρας και τώρα πια παππούς.
0: Μάλιστα.
2: Ο Παύλος Πολάκης από την άλλη στέλνει μήνυμα στο Τζίπρα με ροφό 13,5 κιλών. Εμείς λέει δεν ψαρεύουμε σε θολά νερά.
0: Πάτε καλά.
2: Τι γίνεται εδώ η κυρία αυτή.
0: Η κυρία τι λέει.
2: Ανταγωνίζεται Μιχάλη μου μόνο τον εαυτό της.
0: Α, μόνο τον εαυτό της.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Ας κάνει τη δουλειά της, δεν με νοιάζει.
2: Ναι, ναι.
0: Βασίλειο στο Βεμπλή, μάλιστα.
2: Ναι, εκεί, εδώ. Τι γίνονται τα παιδιά εδώ.
0: Δεν ξέρω.
2: Δεν έχει πολύ καλά νέα εδώ. Για να είναι. Πάμε σε άλλα νέα. Εδώ τι γίνεται. Ερωτευμένα ζευγάρια στην Μύκονο.
0: Ναι.
2: Και μονάχος μονάχους.
0: Μάλιστα. Από όλους έχει.
2: Πάμε σε άλλα νέα.
0: Φέτα και μπλούμα.
2: Ναι, ναι. Βέβαια. Εκεί.
0: Όπα.
2: Παναγία μου, ποια είναι η κυρία αυτή. Για κάτσε να δούμε, Μιχάλη μου. Να γράφει κοντός. Ποιος είναι. Ποια είναι αυτή η κυρία. Η Ξάντρα Πολ.
0: Μάλιστα.
2: Και η Έμιλι Μπένς.
0: Αυτή η Έμιλι Μπένς, μάλιστα.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και η Λέινι Πέιν εδώ η μικρή.
3: Τι είναι αυτή.
2: Και η Σάμι Αλίση.
3: Τι είναι αυτά.
0: Μοντέλα είναι.
2: Ποιες είναι αυτές οι κυρίες. Λοιπόν, αυτά νομίζω, δεν έχω κάτι άλλο.
0: Ωραία, κάτσε να δω για μια σελίδα.
2: Εδώ, τίποτα, δεν έχω κάτι.
0: Εντάξει.
2: Και καλή συνέχεια.
0: Ναι.

0: One more time, Daft Punk. Ωραία. Και έχει έρθει η ώρα βέβαια σε 9 και 23. Η μάχη των φίλων. Ένας άντρας και μια γυναίκα στις τηλεφωνικές μας γραμμές. Κάνουμε γυναικείες ερωτήσεις στον άντρα και ανδρικές στη γυναίκα. Ο νικητής ή η νικήτρια κερδίζει 100 ευρώ μετρητά. Και υποδεχόμαστε την Γεωργία. Georgia.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Τι κάνεις?
1: Είμαι μια χαρά. Περιμένω. Εσείς?
0: Καλά και εμείς. Τι έκανες το τριήμερο? Πήγες πουθενά?
1: Πήγα, ναι, στην Κόρινθο.
0: Έκανες και μπάνιο?
1: Κάναμε, ναι, κάναμε.
0: Ήτανε κρύα η θάλασσα ή όχι?
1: Κάναμε σε πισίνα. Οπότε δεν ξέρω να σου πω.
0: Okay. Για να δω που είναι ο Αντώνης. Αντώνη.
2: Καλημέρα και από μένα.
0: Καλημέρα. Τι κάνεις εσύ?
2: Καλά, εσύ πώς είστε?
0: Τριήμερο έκανες κάτι, έφυγες, πήγες κάπου?
2: Ένα μπάνιο κατάφερα να πάω.
0: Α, ωραία. Κάποιος πρέπει να μου πει αν είναι κρύα η θάλασσα ή όχι.
2: Για μένα ήταν κρύα.
0: Μάλιστα. Και για μένα επίσης, φαντάζομαι. Ωραία. Λοιπόν, Αντώνη από εδώ, η Γεωργία. Γεωργία, ο Αντώνης.
2: Καλημέρα.
1: Γεια σας, Αντώνη.
0: Και ξεκινάμε. Γεωργία, το ορτίκι γεννάει αυγά, ναι ή όχι?
1: Ναι.
0: Σωστό. Ναι. Αντώνη, τι είναι τα σαβαγιάρ?
2: Είναι... μπισκότα.
0: Ναι, σωστό. Γεωργία, ποια είναι τα χρώματα της αυστριακής σημαίας? Άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε. Κόκκινα και άσπρα. Κόκκινα, άσπρα, μπλε.
1: Κόκκινα και άσπρα θα πω.
0: Σωστά.
3: Πολύ καλή.
0: Αντώνη, ποια είναι η πρωταγωνίστρια της ταινίας Έριν Μπρόκοβιτς? Αντζελίνα Ζολί, Μέριλ Στριπ, Τζούλια Ρόμπερτς.
2: Τζούλια Ρόμπερτς.
0: Ναι.
3: Πολύ καλός. Έχει γνώσεις.
0: Έχουμε καλό επίπεδο σήμερα. Γεωργία, η Κατάνα είναι ιταλική πόλη ή τύπος γιαπωνέζικου σπαθιού?
1: Τύπος σπαθιού.
3: Μωρέ,
0: πού το ξέρεις?
1: Η Κατάνια είναι πόλη.
0: Σωστά.
3: Μωρέ,
0: από εκεί. Δεν μου λες, Αντώνη, στην μακαρονάδα αλόλιο βάζουμε σκόρδο?
2: Ναι, ναι.
0: Βεβαίως.
3: Πολύ καλός, ξέρει.
0: Από τις αγαπημένες μου.
3: Έχει φάει.
2: Και εμένα.
0: Γεωργία, πού βρίσκεται η Παταγωνία? Αργεντινή, Ισλανδία, Νότιο Πόλο?
1: Αργεντινή.
3: Παιδιά, τι συμβαίνει σε τι μάχη?
0: Έχει βγάλει 3 πανεπιστήμια.
3: Πόσες γνώσεις?
0: Ωχ, Αντώνη. Πρέπει να το ξέρεις όλες αυτές τις γνώσεις. Τι είναι η ετόλ? Γουνά, μάσκαρα, σεξ νυχτικό. Ετόλ.
2: Πώς, ετόλ είπατε?
0: Ετόλ, ναι. Είναι γουνά, είναι μάσκαρα, είναι σεξ νυχτικό.
2: Είναι γουνά.
0: Ναι.
4: Καλά, μπράβο.
3: Τι σημαίνει, παιδιά?
0: Μπας και έχεις κανένα κομπιούτερ δίπλα σου και τα χτυπάς.
2: Όχι, αυτό ήταν καθαρά τύχη.
3: Τύχη.
0: Γεωργία, πώς λέγεται η περιοχή της Γαλλίας στην οποία παράγεται το κονιάκ? Εδώ σε θέλω.
1: Έχω κάποιες επιλογές.
0: Καμία. Μόνο Athens DJ.
1: Κονιάκ.
0: Να σου πω κάτι, είσαστε όλοι οργανωμένοι με τα κομπιούτερ σας.
3: Δεν συμβαίνει αυτό.
0: Ναι, κονιάκ είναι. Να σου πω, Γεωργία, είσαι ψεύτρα. Πες μου ότι το βρήκες και θα πάρεις 300 ευρώ. Ότι το ψάξες.
1: Στην τύχη το είπα. Σοβαρά. Τι άλλο μπορούσε να άνοιξε εγώ.
0: Μάστε.
3: Παιδιά, τι συμβαίνει?
0: Αντώνη, τι υλικά χρειαζόμαστε για να φτιάξουμε μαρέγκα?
3: Όπα.
2: Λοιπόν, αυγό θέλουμε. Νερό.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Και ζάχαρη. Εντάξει, να μου το πεις. Το θεωρώ σωστό.
3: Παιδιά, είναι ισοπαλία. Ναι. 5-5.
0: Θα σκίσουμε ρούχα εδώ μέσα τώρα. Πάμε στα πέναλτι, παρακαλώ. Δεν μου λες, Γεωργία, τι είναι τα λαλάρια?
1: Τα λαλάρια.
0: Λαλάρια.
1: Λαλάρια.
0: Ναι.
1: Τι να πω, να πω μπισκότα.
0: Αντώνη, τι είναι τα λαλάρια?
2: Την περιοχή λέτε, την παραλία.
0: Ναι!
3: Καλέ, τι σημαίνει ρε παιδιά!
0: Βρεσί Γεωργία, κέρδισε ο άλλος. Αλλά και ο άλλος είναι καλός.
1: Τι να τον κάνω, δεν πειράζει.
0: Αντώνη, 100 ευρώ μετρητά. Τι καλή που ήταν, κύριε. Εκπληκτικό. All right, Donna

0: 89,6 Radio DJ.
1: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
2: Νέο πρόγραμμα Electric All-In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
1: Opel Electric All-In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
3: Tullis Motors ΑΕ.
4: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
3: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
4: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
3: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 93 021.

0: Summer Bliss. Star DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Guest DJ Κώστας Ζήκος. Κυριακή 7 Ιουνίου στις 5 το απόγευμα. Acro Beach House, Βάρκιζα Resort.
1: Χορηγός DJ.
2: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη, καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φουρνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
1: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
3: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα, ξεχάστε το, γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ, μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
4: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
5: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
4: Το πρόγραμμα αποφύτων.
5: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
4: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξεις και exposure σε strategic business functions.
5: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
6: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
7: Okay.
1: Πάρτο. Ποιο?
8: Το Aquila's Meal.
1: Τι είναι?
8: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
7: Okay.
8: Aquila's Meal. Το θέλεις?
9: Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
1: Σάββατο 13 Ιουνίου 2026. Η εκρηκτική Ιντίρα Παγκανότο έρχεται στο Bolivar. Ζήσε την εμπειρία ενός απόλυτου πάρτι σε ένα βράδυ γεμάτο ενέργεια, μουσική και ατελείωτο rave feeling. Ιντίρα Παγκανότο, 13 Ιουνίου 2026, Bolivar Beach Club. Tickets διαθέσιμα τώρα στο more.com.
10: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,09 €. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 29% φθηνότερα, 95 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: My name's Lindsay, I'm from LA, and like I'm on holidays in Greece, and like I'm listening to this amazing radio station, Athens DJ, and like to this really cool show by some guy called Michalis Tsaousopoulos, something like that, but he's super cool, and like I want to take him back to

0: Φέιροβο, φίλια! Για ακούστε κάτι το οποίο είναι ενδιαφέρον. Αν έχεις επιχείρηση, πώς μπορείς να είσαι ήσυχος όταν ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές μπορούν να πλήξουν την επιχείρησή σου? Με το Vodafone Business μπορείς. Καθώς σου δίνει υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη για να προστατεύεις την επιχείρησή σου από hacker και ιούς. Okay? Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Okay? 10 παρά 20, θέλεις να μας πεις τα ζώδια?
1: Θέλω.
0: Είσαι έτοιμη?
1: Εντάξει.
0: Τα ζώδια.
1: Κριός. Τα αισθηματικά σας χρειάζονται προσοχή, καθώς το απρόοπτο θα παίξει ρόλο σημαντικό και θα αναστατώσει τη ζωή σας. 8. Ταύρος. Οι διαφωνίες σας πρέπει να μείνουν σε επίπεδα που μπορείτε να διαχειριστείτε, αλλιώς θα έχετε μπερδέματα. 7. Δίδυμοι. Βρίσκετε λύσεις στα οικονομικά σας και πλέον νιώθετε πιο αυτόνομοι. 9. Καρκίνος. Ευκαιρίες στα επαγγελματικά σας υπάρχουν, αλλά πρέπει να τις δείτε και να τις υποστηρίξετε. 9. Λέων. Η τύχη θα είναι στο πλευρό σας όσοι είστε δημιουργικοί και αποφασιστικοί. 10. Παρθένος. Πολλά από τα θέματά σας θα εξαρτηθούν από τη στάση και τις αποφάσεις σας. 8. Ζυγός. Εκκρεμότητες πάσης φύσεως φαίνεται να μπορούν πλέον να διευθετηθούν. 9. Σκορπιός. Στα αισθηματικά σας επιδιώξτε τη συνεννόηση και τη συμφιλίωση. 8. Τοξότης. Τελειώνουν κάποιες ταλαιπωρίες του πρόσφατου παρελθόντος και παίρνετε σημαντικές ανάσες ανακούφισης. 8. Εγώκερος. Κάποιοι δικαιώνεστε στις προσωπικές επιλογές σας, αλλά χρειάζεται προσοχή περαιτέρω διαχείρισή τους. 9. Υδροχόος. Νέα επιχειρηματικά σχέδια πρέπει να τα εξετάσετε προσεκτικά. 7. Και τέλος οι ιχθύες. Μην επηρεάζεστε και μην σταματάτε τις σοβαρές σας προσπάθειες σε επαγγελματικά θέματα. 8.
2: Breakfast FM με τον Μιχάλη. Κάθε πρωί 7 με 10. Είναι μονόδρομος.

0: Και τώρα τι κάνουμε, τελειώσαμε. Τέλος για σήμερα.
1: Ναι. Και αύριο σε 7.
0: Πάλι τέτοια.
1: Ναι, πάλι τέτοια.
0: Ωραία, κρατάγαμε στιγμιότητα. Ναι, ναι. Να φύγει το βίντεο, παρακαλώ.
2: Παρακαλώ.
0: Η Ριάννα, εσύ.
2: Εγώ, καλημέρα.

0: ήθελα λέει να καλέσετε την κόρη μου την Ιριάννα για χρόνια πολλά. Να της πείτε χρόνια πολλά, κοριτσάκι μου, σήμερα μπαίνει στα 24. Καλά, 34 λέει, αλλά εγώ το 24 για να μην σου χαλάσω τη διάθεση. Μεγάλωσες και εσύ να σε χαιρόμαστε, λέει η Κατερίνα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά.
0: Καλημέρα, χρόνια πολλά.
1: Καλημέρα. Παρακαλώ.
0: Καλημέρα, Βάσο, χρόνια πολλά. Τι λε. Α, καλά, έχει γενιά θηλία σήμερα, δεν έχει.
1: Για πέ.
0: Α, χθε, εντάξει. 95,2 άθεση την τσέπη. Μιχάλη Τσαουσόπουλο από το ραδιόφωνο. Ο άντρα ο Βάιο μου λέει: σε παρακαλώ, τηλεφώνησε στη γυναίκα. Τηλεφώνησε στη γυναικάρα μου, λέει να τη πει χρόνια πολλά και να τη πει ότι την αγαπάω κτλ. Ο Βάιο. Θα του πει.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Έχει συγκινηθεί.
0: Άστε μωρέ που έχει συγκινηθεί η Βάσο. Δεν μου λε, Βάσο, πώ θα καταφέρνει με αυτό το Βάιο τόσα χρόνια. Πόσα χρόνια είστε μαζί.
1: 30
2: χρόνια!
0: Να πω κάτι, επειδή εσύ είσαι παντρεμένη με κάποιον που το λένε Βάιο, εντάξει, και το Βάιο δεν είναι καθημερινό όνομα. Έχω την εντύπωση, δεν ξέρω αν κάνω λάθος από ό,τι έχω διαβάσει, όχι για τον συγκεκριμένο, αλλά για το συγκεκριμένο όνομα. Δεν είναι λίγο ψηλοαπάτη ο άνθρωπος. Για πες μου.
1: Γιατί.
0: Όχι, λέω, κάτι μου κάνει, ρε παιδί. Το Βάιο, λέω, αυτός δεν μπορεί να είναι. Όποιος λέγεται Βάιο, κάτι μου κάνει.
2: Κάτι είναι.
0: Κάτι είναι, κάτι πουλάει χωρίς τιμολόγιο, κάτι γίνεται. Το πέτυχα.
1: Δεν νομίζω.
0: Εντάξει, ωραία, το ακούω.
2: Στους ανθρώπους, Μιχάλη μου.
0: Το ακούω, τη λέω εντάξει και συνεχίζω να έχω τη δική μου άποψη. Χρόνια πολλά.
3: Ωραία.
0: Καλημέρα, η Μαρίλια είναι εκεί, μας ακούει.
4: Μιχάλη.
0: Έλα ρε παιδί μου, πού είναι η Μαρίλια, Μαρίλια εσύ.
4: Εγώ είμαι, καλημέρα Μιχάλη.
0: Χθες είχες γενέθλια, λέει. Τα πόσα έκλεισες χθες.
4: 15.
0: Ωραία. 95,2 άθεση DJ. Λέει, πάρ' την τηλέφωνο, λέει η Σοφία η μαμά. Να της πεις χρόνια πολλά. Θα ξετρελαθεί, λέει. Πηγαίνει σχολείο. Πότε ξεκινάτε διαγωνισμούς σήμερα.
4: Σήμερα, ναι.
0: Τι γράφετε.
4: 9.
0: Εύκολο είναι, μωρέ. Εντάξει. Εντάξει, Μαριλία, καλή επιτυχία και χρόνια πολλά.
4: Εγώ ήμουν αυτή που σου είχα στείλει για να πάω στην Κουρούτα. Κατάλαβες.
0: Ποια είναι η Κουρούτα.
2: Την παραλία.
0: Α, να πάω στην Κουρούτα.
2: Να πάω στην Κουρούτα, στον πιτς που έπαιζε. Στην Κουρούτα.
0: Ωραία. Λοιπόν, καλά, συγκεντρώσου, πήγαινε σχολείο. Τώρα και τα λέμε. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Κορίτσια, πάμε λίγο πίσω και πείτε μου. Ποιος ή ποια ήταν ο αγαπημένος σας ή η αγαπημένη σας ηρωίδα στα κινούμενα σχέδια.
5: Α, τι ωραία.
0: Καλημέρα σας, Κρουέλα Ντεβίλ. Ήδωλο, λέει, αν και ήρωα δεν τη λες, λέει η Κυριακή. Μιχάλη μου, ο αγαπημένος μου ήταν ο αστυνόμος Σαΐνης. Θυμάμαι, ήταν Σάββατο μεσημέρι, έτρωγα από εσάς τηλεόραση για να μην χάσω επεισόδιο. Εμπρός, καλά μου χέρια. Λέει η Αλίκη. Σέιλορ Μουν, η πριγκίπισσα του φεγγαριού, πολεμούσε το κακό, λέει η Τζορτζίνα. Τζορτζίνα, ηρέμησε. Έχουμε φωνητικά.
2: Ναι, έχουμε φωνητικά.
6: Ποιο τη θάλασσα, εάν ανά. Φυσικά ο αγαπημένο μου ήταν και είναι, θα πω, ο Μπόμπ Σφουγγαράκη, Μιχάλη. Τι καλύτερο από ένα τετράγωνο σφουγγάρι.
0: Σωστά.
6: Με κόκκινη γραβάτα.
2: Και ο Πάτρικ.
0: Ο Πάτρικ.
2: Ναι, νομίζω ότι αυτοί οι δύο κάτι σαν.
0: Πού είναι ο Πάτρικ. Α, ο Πάτρικ ο Μπόμπο Φουγκαράκη. Νομίζω ότι θα μου παίξει κάποιο Πάτρικ τώρα.
5: Δεν το παρακολουθεί.
2: Πάρεσε Μιχάλη.
0: Δεν το πολύ άντεχα. Εντάξει,
2: δεν το άντεχε αυτό. Δεν ξέρω γιατί.
5: Τίποτα. Πρέπει να δει την καινούργια σεζόν, Μιχάλη.
0: Την υπογράφει η Καμάλα Χάρη.
5: Ναι.
2: Λύσαξες πια. Δεν ήταν τότε η Καμάλα.
0: Έλα.
5: Τα πράγματα που πρέπει να κάνει ένας άντρας όταν γίνεται από 40 και άνω. 40 ετών και άνω. Που πρέπει οπωσδήποτε να ξεκινήσει να τα κάνετε.
0: Ναι.
5: Για λέγε. Λοιπόν, καταρχήν πρέπει να κάνετε μία διαθήκη.
0: Τι αστοχία.
5: Μία διαθήκη.
0: Όχι.
5: Δεν γίνεται.
0: Εσύ γιατί να μην κάνεις.
5: Άλογο.
0: Εσύ μάλλον έχεις αργήσει.
5: Εμείς οι γυναίκες απολαμβάνουμε τη διαθήκη. Εσείς απλά την κάνετε.
0: Γιατί βλέπετε τι θα εισπράξετε. Το ξέρω.
5: Για να ξέρουμε μέχρι πόσο θα σας πάμε.
0: Σωστά.
5: Λοιπόν, συνεχίζω.
0: Όπως, πώς ήταν μόνο αυτός ο συγχωρεμένος ο Χιου Χέφνερ που είχε το Playboy. Το παντρεύτηκε στο τέλος, το παντρεύτηκε μία. Ήταν 27 χρονών.
5: Ναι.
0: Και της λένε, γιατί το παντρεύτηκες. Λέει, γιατί μου είπε ψέματα, λέει, ότι ήταν 94.
5: Κρατήστε, λέει, ένα ημερολόγιο με τα απομνημονεύματά σας για να μάθουν όλοι ποιοι ήσασταν. Την ιστορία σας.
0: Άντε, από τα 40 μέχρι τα 95 έχει δουλειά ακόμα.
2: Έχουμε τόμους, παιδιά, υπάρχουν τόμοι.
0: Τι θα κάνουμε τώρα.
2: Πάπυρος Λαρούς.
5: χωράει όλο αυτό στο πάπυρο.
2: Τα άγγραφα του Τσαουσόπουλου.
0: Ευτυχώς δεν μίλησε κανείς για λίστες.
2: Όχι, τίποτα. Τι λίστες, καλέ, δεν υπάρχουν λίστες. Έχουν κάπου στις πυραμίδες τις έχουμε ξεχάσει.
3: Έχουν κυτρινίσει τα φύλλα.
0: Να σας πω.
5: Και το τελευταίο, Μιχάλη, σταματήστε σιγά σιγά να ξενοκοιτάτε. Έχει εμφανιστεί πρεσβειοποία, υπερμετροπία και όλα τα συναφή. Δεν εστιάζετε, λέει, σωστά. Εγώ τα λέω εδώ, τα λέω.
0: Άμα κλείσει το ένα μάτι, ναι, με το άλλο βλέπεις.
5: Ναι.
2: Βλέπει καλά.
5: Βλέπετε καλά.
2: Το ένα δουλεύει, το ένα δουλεύει.
0: και εσύ που σε κοιτάω θα νομίζω ότι σου την πέφτω με κλειστό μάτι.
5: Α, ναι. Ναι,
0: είναι όλο μαζί αυτό. Are you gonna hit my heart? Πρόκειται να μου τραυματίσει την καρδιά.
2: Αχ, τι.
0: Η καρδιά είναι κάτι βασικό, αλλά δεν είναι μόνο η καρδιά, υπάρχουν κι άλλα. Κάτι εντυπωσιακό σημαίνει στα γεννητικά όργανα των ανδρών, τα πεθαίνετε.
2: Ο Παναγία μου, τι γίνεται.
0: Ο ιατροδικαστής ρωτήθηκε, λέει, στο τι πραγματικά σημαίνει στα μόρια των ανδρών μετά το θάνατο. Δεν δίστασε να απαντήσει. Λέει, ο ειδικός έδωσε μια απάντηση που δεν άρεσε. Λέει, φουσκώνουν, πρίζονται και πρασινίζουν. Άρα όταν πεθάνει δεν έχει πρόβλημα. Άρα ακόμα και αν πεθάνει θα είσαι στην κατάσταση που είσαι όταν ζωντανός. Είχε πρισμένο. Άρα δεν αλλάζει τίποτα. Μην φοβόσαστε. Κανένα πρόβλημα.
5: Μιχάλη, θέλω να σου πω κάτι πρωτότυπο που έγινε στη Βενεζουέλα.
0: Στη Βενεζουέλα. Έχουν τελειώσει τα πρωτότυπα. Μπήκε ο Τραμπ, τα πήρε όλα, έφυγε. Τους πήγε φυλακή. Τελείωσε. Τι πρωτότυπο έγινε.
5: Λοιπόν, υπάρχει ένα κόμμα εκεί που λέγεται Πρώτα Δικαιοσύνη. Αυτό είναι ο τίτλος του κόμματος.
0: Τι είναι, γυναίκα είναι.
5: Όχι. Λοιπόν, ο Γκουστάβο Ρόχαλ, έτσι λέγεται.
0: Ο Γκουστάβο Ρόχαλ.
5: Ναι. Είναι υποψήφιος. Είναι στην αντιπολίτευση. Λοιπόν, και τι κάνει και χρηματοδοτήσει την καμπάνια του και να φέρει ψηφοφόρους.
0: Ναι, τι.
5: Έχει ως έπαθλο μία επέμβαση στήθους. Τι, Μιχάλη, γιατί γελάς, δεν καταλαβαίνω το γέλοντα. Γιατί, ναι, είναι πάρα πολύ σοβαρό.
0: Αλέξη Γιάγου.
5: Ναι.
0: Γιατί δεν βλέπω, αλλά άκου.
5: Έβγαλε λόγο, τέλος πάντων, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του δραστηριότητας στο Καράκας και είπε: μπορεί η οικονομική κρίση να έχει επηρεάσει πάρα πολλούς παράγοντες.
0: Αλλά εγώ
5: δεν θα αφήσω να πειράζει, λέει, τις γυναίκες και θα προσφέρω πλαστικές στήθους.
0: Έτσι.
5: Ορίστε. Αυτό. Και πάει πάρα πολύ καλά, έχω να σου πω. Αυτά. Πάρα πολύ ωραία, δεν είναι. Μήπως έρθει και εδώ αυτό.
0: Προσπαθώ να δω αν θα τον ψηφίσεις.
5: Δεν τρέπεσαι.
2: Τι έγινε, ξύπνησες?
0: Μια χαρά είμαι, γιατί?
2: Όχι, εσύ οι άλλοι.
0: Άχου, ναι.
7: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
7: Νίκος.
0: Ο Νίκος.
7: Ναι.
0: Τι θα πει, δηλαδή, τι πράγει να πει, δηλαδή, μου, ο Νίκος, γιατί δηλαδή, να σηκωθώ προσοχή, δηλαδή, δεν το κατάλαβα, τι θέλεις, Νίκο. Πού είσαι?
7: Να σας δείξω τι έχουν ξυπνήσει.
0: Μπράβο. Εγώ θα το καταλάβω, άσχετα τι θα δείξει. Τι είναι ο Μπομπ στα κινούμενα σχέδια?
7: Μπομπ Φουγαράκι, παιχνίδι, ξέρω εγώ.
0: Όχι.
2: Ναι, είναι και αυτό.
0: Ναι, πάει στο διάβασμα. Οκ, εμείς ήταν ο Μπομπ ο Μάστρος, αλλά δεν πειράζει, ήταν αυτό που είπες εσύ. Πάμε, συνεχίζουμε, πάμε πιο κάτω. Πώς λέγεται το πτηνό, ρε εσείς, που κάνει κικυρικού?
7: Κόκορας.
0: Μάστε.
2: Αλλά ξέρει.
0: Δεν νομίζω ακόμα.
2: Α, δεν ξέρει.
0: Πρόσεξε τι θα σου πω.
2: Όπα.
0: Τι μυστικός είναι κάποιος που κάνει έρευνες?
7: Πράκτορας.
0: Ναι.
2: Πολύ καλός, παιδιά.
0: Γεωργία, ποια είναι τα χρώματα της αυστριακής σημαίας? Άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε. Κόκκινα και άσπρα. Κόκκινα, άσπρα, μπλε.
8: Κόκκινα και άσπρα θα πω.
0: Σωστά.
2: Πολύ καλή.
0: Αντώνη, ποια είναι η πρωταγωνίστρια της ταινίας Έριν Μπρόκοβιτς? Αντζελίνα Ζολί, Μέρλ Στριπ, Τζούλια Ρόμπερτς.
9: Τζούλια Ρόμπερτς.
0: Ναι.
2: Πολύ καλός. Έχει γνώσεις.
0: Έχουμε καλό επίπεδο σήμερα. Γεωργία, πού βρίσκεται η Παταγωνία? Αργεντινή, Ισλανδία, Νότιο Πόλο.
8: Αργεντινή.
2: Παιδιά, τι συμβαίνει σε τι μάχη?
0: Έχει βγάλει 3 πανεπιστήμια.
2: Πόσες γνώσεις.
0: Ωχ, Αντώνη. Πρέπει να το ξέρεις με όλες αυτές τις γνώσεις. Τι είναι η ετόλ? Γουνά, μάσκαρα, σεξ νυχτικό, ετόλ.
9: Είναι γουνά.
0: Ναι.
5: Καλή, μπράβο.
0: Δεν μου λες, Γεωργία, τι είναι τα λαλάρια?
8: Τα λαλάγια.
0: Λαλάρια.
8: Λαλάρια.
0: Ναι, ναι.
8: Τι να πω, να πω μπισκότα.
0: Αντώνη, τι είναι τα λαλάρια?
9: Την περιοχή, λέτε, την παραλία.
0: Ναι.
2: Καλέ, τι σημαίνει, ρε παιδιά.
0: Βρε εσύ, Γεωργία, κέρδισε ο άλλος. Αλλά και ο άλλος είναι καλός.
8: Τι να τον κάνω, δεν πειράζει.
0: Αντώνη, 100 ευρώ μέτρητα.
10: Κάθε πρωί, 7 με 10, καυτό, Breakfast FM με τον Μιχάλη. Στον 95,2 Athens DJ.
0: Παρακαλώ.
11: Ο Μιχάλης Σαουσόπουλος και η Breakfast Production παρουσιάζουν τη νέα επική υπερπαραγωγή. Ο πόλεμος των άσπρων. Παρακολουθήστε τους ανταγωνιστές του Μιχάλη να ασπρίζουν από το κακό τους, προσπαθώντας να το φτάσουν.
0: Καρακύς.
11: Αύριο και πάλι εδώ σε 7.
10: 9,6 Radio DJ. Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά, περιμένεις να ακούσεις το διευθυντικό.
3: διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
12: Ένταση. Πάθος. Αδρεναλίνη. Titan Gym. Το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι κι αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titan Gym. Από 150 ευρώ το χρόνο, γυμνάσουμε TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη αλλά και personal μαθήματα. Reformer κρεβάτια πιλάτες, ζώνες αδυνατίσματος Better Belly, Solarium, Sauna, Power Plate και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής, εν σώματι υγιή. Titans Gym, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51.
13: Τώρα, με μια συνδρομή, έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντος Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
14: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
15: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
16: Κατάστημα Ιωαννίνων, 21 Φεβρουαρίου, 169 Β.
17: Ψήφρεμης, τα χαλιά τα είδες?
18: Πάρτι έχουν ρε αγάπη.
17: Και τούρτες παντού.
18: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
17: Αυτό είναι χειροποίητο.
18: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολυετή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, τα πιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
19: Τα πιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννημα. Τηλέφωνο 26510 20 4 78.
20: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
21: Είναι κάποιες στιγμές που νοσταλγείς τα παλιά. Την παράδοση ενός τόπου. Τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει. Ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικία. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία. Δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη. Ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά.
22: Μικρό πρόβλημα το οποίο έλυσε. 15 μονάδες μπροστά η Νέα Δημοκρατία στη νέα δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24. Δεύτερο το κόμμα Τσίπρα. Τρίτο το κόμμα Καριστιανού. Τέταρτο το Πασόκ. Φιλορώουν ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. 7 βουλευτές της Νέας Αριστεράς ανεξαρτητοποιούνται σήμερα. Μεταξύ αυτών τα μεγαλοστελέχη Αχτσιόγλου, Χαρίτσης και Τζανακόπουλος. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα και αύριο στη Συγκρού. Θα έχουμε τμηματική διακοπή κυκλοφορίας στην αριστερή λωρίδα από το ύψος της Φραντζίου στην Ποσειδόνος. Από τις 7 το πρωί στις 5 το απόγευμα στο ρεύμα προς Ποσειδόνος και από τις 10 το πρωί στις 5 το απόγευμα στο ρεύμα προς Φραντζή. Ταινία για τη μεγάλη ληστεία στο Λούβρο τον Οκτώβριο του 2025 ετοιμάζει ο Ρωμέν Γαβράς. Κατά τη ληστεία εκλάπησαν κοσμήματα αξίας 100 εκατομμυρίων ευρώ. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
23: Αθήνα, ο καιρός.
22: Λιακάδα με ως 30 βαθμούς.
1: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
22: Πολύ κοντά σε συμφωνία με τον Ισπανό χάφ Unai López βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Χωρίς το βοηθό προπονητή της Χέλμαν Εμκαλέλε πέταξε για το Μεξικό η εθνική ομάδα της Νότιας Αφρικής για το Μουντιάλ. Καθώς δεν έχει πάρει ακόμα βίζα, στους 8 του Ρολάν Γκαρός προκρίθηκε η κορυφαία τενίστρια Αρίνα Σαμπαλέγκα. Αμέσως μετά η Νάγια Αποστόλου.
1: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
4: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
6: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: DJ! Η ώρα είναι 10.
23: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: weekend.
1: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
0: 95,2 Athens DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: Καλημέρα, καλό μήνα, καλό καλοκαίρι, όλα τα καλά να μας έρθουν. Παιδιά, ο Ιούνιος είναι εδώ, σαν ψέμα μου φαίνεται, ότι μετράμε αντίστροφα για τις καλοκαιρινές διακοπές. Για στείλτε μηνύματα να μου πείτε πότε φεύγετε. Ακόμα δεν γυρίσαμε, θα μου πείτε, από το τρίμηνο, αλλά δεν έχει σημασία. 6931-952-952, ο αριθμός μας, το Viber, το ανοίγω για να επικοινωνήσουμε και σήμερα να μου πείτε και πώς περάσατε. 3η 2 Ιουνίου, η Νάγια Αποστόλου στα ραδιοφωνά σας μέχρι τις 12, όπως συμβαίνει κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Χρόνια πολλά σε Νικηφόρο και Έρασμο που γιορτάζουν. Και για να δω στους χάρτες τι γίνεται. Χαμός, γυρίσατε στον Κηφισό από Εγάλεο μέχρι Τακτέλ, δεν κουνιέται τίποτα. Στην Αττική Οδό υπάρχει αυξημένη κυκλοφορία από Γέφυρα Μεταμόρφωσης μέχρι Άνω Λιώσια. Στην Κηφισίας Μαρούς, Γαλάνδρη και Ψυχικό έχει κάτι κολληματάκια. Υπομονή γύρω από το κέντρο και το λιμάνι του Πειραιά, στα Κόκκινα και στην Ηλιούπολη ή Βενιζέλου. Κατά τα άλλα, μόνο επιτυχίες έρχονται τώρα. Υποδεχόμαστε Ray, Slimane, Justin Timberlake, Hugel και πάρα πολλούς άλλους. Πρώτα η Take Mac Ray με το Sports Car.

Παμ και ο 95,2 Athens DJ τον υποδέχεται στην Αθήνα την Παρασκευή 26 Ιουνίου, καλά, 16, στο Θέατρο Βράχων στον Βύρονα. Το μεγάλο dance γεγονός του φετινού καλοκαιριού είναι εδώ, ο Hugel έρχεται και έχουμε περάσει ήδη στη φάση 3 των εισιτηρίων της πώλησης. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο hugelathens.com αν θες και εσύ να βρεθείς 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων στον Βύρονα και να τον απολαύσεις.

0: για τις επιτυχίες στην Αθήνα.
1: Oh, yeah! 95,2 Athens DJ.

Τσάι και Γκαμπριέλα, εδώ στο 95,2 Athens DJ, σε μια φοβερή ολουστή Τρίτη. Και τι ωραία να ξεκινάει η εβδομάδα Τρίτη, ε. Εγώ το λέω κάθε φορά να το καθιερώσουμε, κανείς δεν με ακούει. Λοιπόν, τι συνέβη τις προηγούμενες μέρες? Παντρεύτηκε και η Dua Lipa με τον Callum Turner. Τι όμορφο ζευγάρι στο Δημαρχείο του Λονδίνου, λέει. Το κουστούμι Σκιαπαρέλι με το πλατήγυρο καπέλο που φορούσε θύμιζε πάρα πολύ την εμφάνιση της Bianca Jagger, νομίζω το 1971, αν δεν κάνω λάθος, που παντρεύτηκε με τον Mick Jagger. Απίστευτο στυλ, πάρα πολύ μου άρεσε. Disturbed και Zill τώρα, The Sound of Silence, στον 95DJ. Εδώ που ακούτε μόνο επιτυχίες, άντε και στα δικά σας.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε
2: γιατί οι δίτες πέφτουν ανάποδα στη θάλασσα όταν είναι με στην βάρκα. Κάνουν κλαμπ και πέφτουν ανάποδα. Γιατί?
3: Γιατί?
2: Ξέρω εγώ, σε ρωτάω. Ποια είναι η λογική σου?
3: Δεν ξέρω.
2: Λοιπόν, δεν ξέρω.
3: Για να βρεθούν κάθετα.
2: Όχι.
3: Τι?
2: Αν έπεφταν μπροστά, θα πέφτανε με στην βάρκα. Δεν υπάρχει λογική εδώ μέσα.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Ο 95,2 Athens DJ και η CeraVe υποδέχονται το καλοκαίρι στο Kiboko Beach Bar στην Ανάβησο. Είναι η Νάγια Αποστόλου και την Κυριακή 7 Ιουνίου από τη 1 το μεσημέρι θα κάνω live εκπομπή παρέα με τη νέα σειρά αντιλιακής προστασίας CeraVe. Ελάτε στο Kiboko Beach Bar στην Ανάβησο και γνωρίστε από κοντά τα αντιλιακά CeraVe για πρόσωπο και σώμα. Ανάλαφρη υφή, γρήγορη απορρόφηση και φυσικά πολύ υψηλή προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία. Το αντιλιακό που θέλεις να φοράς. Το καλοκαίρι ξεκινάμε 95,2 Athens DJ και CeraVe. Κυριακή 7 Ιουνίου σας περιμένουμε.
6: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
7: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
8: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
9: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber. 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
12: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
13: Hey, κύριοι! Θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
14: Hertz Leasing.
13: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
14: Hertz Leasing.
13: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
14: Hertz Leasing.
13: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
15: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
16: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
17: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα.
1: πίτσα χρυσή ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, special, χωριάτικη, barbecue. Πίτσα χρυσή ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
3: Hey, it's David Guetta.
18: Yes!
19: DJ Upside Down
20: 95,2

0: Radio DJ. Ένας προορισμός δροσερός, γαλήνιος, κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο καλοκαιρινός σας προορισμός είναι το Summer Elea Cafe Bar. Για καφέ, παγωτό, ποτό ή κοκτέιλ σε ένα καταπράσινο κήπο. Μια γοητευτική γαλήνη απόδραση μισή ώρα από τα Ιόνινα. Ανάμεσα σε ζαχαροχώρια, κόνιτσα και πογόνι. Elea Apartments Cafe Bar. Στο Καλπάκι. Η απόδραση στη γαλήνη και για τις μικρές εκδρομές σας. Και για διαμονή στα ολοκένουργια δωμάτια μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο 2653042118 αλλά και στο www.eleakalpaki.gr. Elea. Ο προορισμός που ηρεμεί σώμα και πνεύμα.
1: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
2: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Σε ηθρεμήσει. Τα χαλιά τα είδες.
4: Πάρτι έχουν ρε αγάπη.
3: Και τούρτες παντού.
4: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
3: Αυτό είναι χειροποίητο.
4: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιτή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, τα πιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26510 20 4 78.
4: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
6: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8, 9, 6.
7: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
8: Ελαστικά πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
9: Κάποιες αλλαγές φαίνονται αμέσως. Ένα νέο χρώμα, ένα σωστό κούρεμα, ένα βλέμμα στον καθρέφτη που σε κάνει να χαμογελάς ξανά. Στο Hair Home, κάθε look έχει προσωπικότητα. Μοντέρνα κουρέματα, λαμπερές βαφές και μπαλαγιάς, θεραπείες αναδόμησης και χτενίσματα που τραβούν τα βλέμματα. Με επαγγελματική φροντίδα και κορυφαία προϊόντα Mounir, L'Oréal Professionnel, Vela Professionals και Schwarzkopf Professionals. Hair Home. Εμμανουήλ Ξάνθο 68 και Φρεζή. Αμπελόκηπη Ιωάννινα. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 694 36 85 208.

ποτέ δεν σταματάμε τη μουσική. Please don't stop the music. Η Ριάννα εδώ στο 95,3 Athens DJ, εδώ που ακούτε μόνο επιτυχίες. 11 παρά 20 στο πρωινό της Τρίτης. Και την Κυριακή τι κάνετε? Ελπίζω να μην έχετε κανονίσει κάτι. Για να έχετε κανονίσει, να το ακυρώσετε παρακαλώ, γιατί έχουμε ραντεβού στην παραλία. Στην Ανάβησο, στο Kiboko Beach Bar θα βρεθούμε από τη 1 το μεσημέρι. Θα είμαι εκεί, θα έχω live εκπομπή παρέα με την Σεραβέ και τη νέα της σειρά αντιλιακής προστασίας. Θα γνωρίσουμε λοιπόν από κοντά τα νέα αντιλιακά Σεραβέ για πρόσωπο και σώμα, με ανάλαφρη υφή, γρήγορη απορρόφηση και φυσικά πολύ υψηλή προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία. Είναι το αντιλιακό που θέλετε να φοράτε και πρέπει να φοράτε. Σας τα λέω εγώ συχνά και τα αντιλιακά. Λοιπόν, Κυριακή 7 Ιουνίου από τη 1 το μεσημέρι σας περιμένω εκεί για βουτιές και αντιλιακά με προστασία όπως τους πρέπει. Benson Boone, Beautiful Things, αμέσως τώρα.

0: These beautiful things that I've got. Wake up.
1: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
2: Σπύρο, πού βρίσκεται η κατοικία του Πάπα?
3: Όπου κόλλησα.
2: Ξεκόλα. Το Βατικανό.
4: Μπράβο.
2: Σπύρο, έχεις την Εύα απέναντί σου. Σε βλέπω μπουκωμένο με μήλα στο τέλος. Μάριε, σε ποια πόλη της Ιταλίας βρίσκεται ο πύργος της Πίζας?
3: Στη Ρώμη.
2: Στην Πίζα, μωρέ.
4: Ρε παιδιά, αφού το λέει.
2: Τα κορίτσια απαντήσανε και κερδίσανε 100 ευρώ μετρητά.
1: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.

0: Weekend με Super Games από το Cosmote Fiber. Την Παρασκευή 5 Ιουνίου από τις 6 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ εκπέμπουμε live από την πλατεία Δημαρχείου και σε προσκαλούμε να συμμετέχεις για να κερδίσεις απίθανα δώρα και πολλές εκπλήξεις. Μην το χάσεις, σε περιμένουμε!
1: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Odabas, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
4: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
3: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
4: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Καλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
5: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πλιδαλάκης, Ισιδώρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κυποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
3: Εισιτήρια more.com.
6: Στο πάρι, σουτάρι και η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
7: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.
9: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η BoxNow γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. BoxNow. 5 χρόνια εξέλιξης.
10: 95,2 Athens DJ.
11: Αυτός είναι ο νούμερο 1 σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: 99,6 Radio DJ. Κυρίες και κύριοι, παρακολουθούμε σε ζωντανή σύνδεση το πρωτάθλημα παιχνιδιών εξωτερικού χώρου Funny Bunny. Οι μικροί πρωταθλητές θα παίξουν ατελείωτα με τρίκυκλα ποδήλατα, ποδοκίνητα τρακτέρ και ηλεκτροκίνητα οχήματα, πατίνια και σκούτερς. Θα δοκιμάσουν τις αντοχές και τις δεξιότητές τους σε τραμπάλες, τσουλήθρες, κούνιες και τραμπολίνο. Θα νοικοκυρευτούν στα πανέμορφα σπιτάκια και θα βολτάρουν με τη μαμά και τον μπαμπά με δίκυκλα ποδήλατα.
1: Τα ωραιότερα παιχνίδια εξωτερικού χώρου είναι και φέτος εδώ, στα Funny Bunny, τα καλύτερα καταστήματα παιχνιδιών.
2: Επισκεφτείτε το νέο μας e-shop www.funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές.
3: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
4: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
3: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
5: Tullis Motors ΑΕ.
6: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
5: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
6: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
5: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μισθώση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93021.
7: Γίνε πελάτη στο e-shop των My Market και ξεκλείδωσε αμέσως εκπτωτικά κουπόνια. Κάνε εγγραφή στο mymarket.gr και κέρδισε 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. Διάλεξε από τη μεγάλη ποικιλία των My Market, γράψε τις προτιμήσεις σου και εμείς τα ετοιμάζουμε για σένα. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. Ο Χιούγκελ live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχος. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Πρόταση για συνταγματική αναθεώρηση καταθέτει σήμερα η Νέα Δημοκρατία. Μέσα στον Ιούνιο θα έρθουν οι παρεμβάσεις για το ιδιωτικό χρέος. Έρχεται νέα ρύθμιση για 72 δόσεις και εξοδικαστικό συμβιβασμό. Πακτολός κρυμάτων για το Μουντιάλ που ξεκινά στις 11 Ιουνίου με 48 πλέον ομάδες. Η FIFA περιμένει να εισπράξει 80 δισεκατομμύρια δολάρια. 28 χρόνια εγκάμου βίου γιόρτασε η Σίντι Κρόφορντ. Τι προνόμιο να είμαι παντρεμένη μαζί σου, έγραψε η Star για τον σύζυγό της, Ράντι Γκέρμπερ. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
1: Λιακάδα με ως 30 βαθμούς. 32 βαθμοί αύριο με αίθριο καιρό.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
1: Πολύ κοντά σε συμφωνία με τον Ισπανό χάφ Unai López βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Χωρίς το βοηθό προπονητή της Χέλμαν Εμκαλέλε πέταξε για το Μεξικό η εθνική ομάδα της Νότιας Αφρικής για το Μουντιάλ. Καθώς δεν έχει πάρει ακόμα βίζα, στους 8 του Ρολάν Γκαρός προκρίθηκε η κορυφαία τενίστρια Αρίνα Σαμπαλέγκα.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η ώρα είναι 11.
4: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: Εδώ είμαστε και πάλι στον μεγάλο της Αθήνας. Πρωινό 3ης 2 Ιουνίου. Δεν το πιστεύω. Άντε να φτάσει και ο Αύγουστος. Εσείς πόσες μέρες μετράτε για τις διακοπές σας? Εγώ 2 μήνες ακριβώς. Είμαι η Νάγια Αποστόλου, θα είμαι εδώ μέχρι τις 12. Θα περάσει νεράκι το καλοκαιράκι. Μείνετε μαζί μου σε λίγο, παίζουμε μαζί το παιχνίδι μας βρες το πρόσωπο. Θα πάμε για ψαράκι. Προς το παρόν υποδεχόμαστε μόνο επιτυχίες από Bruno Mars, Sabrina Carpenter, Lady Gaga, πρώτα Mickey's Mind. Είναι το Papa Ute στο 95,2 Athens DJ.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
1: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Κάτω και την lights off εδώ στο 95,2 Athens DJ. Λέω να τη δείτε αυτή τη σειρά Your Friends and Neighbors. Από όπου βγήκε το meme που χρησιμοποιεί και αυτό το τραγούδι με τον πρωταγωνιστή της σειράς. Έχει πάρα πολύ πλάκα, μ' αρέσει. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από το να απολαμβάνεις ψαράκια και θαλασσινά σε οποιαδήποτε περιοχή της Αθήνας, αλλά ιδιαίτερα δίπλα στη θάλασσα. Σας δίνει την ευκαιρία το ψαράκια και θαλασσινά να τα απολαύσετε στα βόρεια και τα νότια προάστια, σε Κηφισιά, Χαλάνδρη και Βάρκιζα, όπου σας βολεύει. Κάνετε μια βόλτα στο βυθό της Ψαριέρας και ανακαλύπτετε φρέσκα ψάρια από ψαράδες στην Κάλυμνο, τη Μυτιλίνη και την Κεφαλονιά, με συνταγές που μας ταξιδεύουν στον τόπο που μεγαλώσαμε και θυμίζουν γιαγιά. Γεύμα για δύο θα γίνει δικό σας. Αρκεί σήμερα να μαντέψετε σε ποια ανήκει αυτή η φωνή.
1: Σε έκανα διάφορα άλλα πράγματα. Ασχολήθηκα με τον εαυτό μου, ξεκουράστηκα. Πάντα μου έλειπε τηλεόραση. Το αποφάσισα γιατί ακριβώς μου έλειπε πάρα πολύ και γιατί είμαι άνθρωπος που ρισκάρει. Η προσωπικότητα, η άποψη, ο χαρακτήρας φαίνονται.
0: Για να σας δω ποια είναι, 6931-952-952, μας συντρόφευε πολλά χρόνια στη Eurovision, θα πω. Για να βοηθήσω, γιατί νομίζω ότι δεν ακούγεται η φωνή της τόσο σωστά σε αυτό το απόσπασμα. David Guetta και Anne-Marie, Coily Ray αμέσως τώρα.

0: Hurt Me, David Guetta, Marie Cole Ray. Και καλημέρα στη Μαρία. Τι κάνεις? Καλά μου το είπε, 3 δευτερόλεπτα πριν το ξέχασε, έτσι. Λες και είναι και κανένα δύσκολο όνομα, δηλαδή. Δεν ξέρω, σήμερα δεν έχω συντονιστεί ακόμη. Τα τριήμερα σε αποσυντονίζουν.
1: Ισχύει, μεγάλη λύση. Θα πάω δουλειά τώρα.
0: Για κλείσε τα παράθυρα, να μην ακούω φασαρία από το αυτοκίνητο.
1: Τα έχω όλα κλειστά.
0: Αλήθεια. Α, εντάξει τότε. Ωραία, πάμε να παίξουμε. Γεια ακού.
2: Σε έκανα διάφορα άλλα πράγματα. Ασχολήθηκα με τον εαυτό μου, ξεκουράστηκα. Πάντα μου έλειπε τηλεόραση. Το αποφάσισα γιατί ακριβώς μου έλειπε πάρα πολύ και γιατί είμαι άνθρωπος που ρισκάρει. Η προσωπικότητα, η άποψη, ο χαρακτήρας φαίνονται.
0: Ποια είναι? Μαρία. Πού πήγε καλέ? Μαρία. Αφού εγώ την ακούω, εδώ είναι.
1: Ναι.
0: Έλα, λέγε, ποια είναι?
1: Ναύτη Πόκοτα.
0: Μπράβο. Τίποτα, είμαστε αλλού σήμερα. Λοιπόν, γεύμα για 2 στα ψαράκια και θαλασσινά. Δικό σου, φιλιά πολλά, bye.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Λοιπόν, θα πούμε τα πράγματα, τα ντροπιαστικά πράγματα.
2: Ντροπιαστικά.
1: Ναι, ναι. Που κάνετε εσείς οι άντρες όταν είσαστε μόνοι σας στο σπίτι.
2: Είσαι άντρας καταρχήν.
1: Ναι, είσαι άντρας. Ναι, είτε το στερώνει, ξεκυλίζει, δεν τα λέμε αυτά. Ψάχνετε, λέει, στα social media, λέει, γυναίκες, πρώην και τέτοια.
3: Φουλ.
2: Ναι, φουλ.
1: Ντροπή.
3: Γιατί?
1: Γιατί το κάνετε αυτό, δεν είναι ωραίο.
3: Αφού είμαστε μόνοι μας, τι να κάνουμε δηλαδή.
2: Τι να κάνει ο άνθρωπος, κάτι πρέπει να κάνει.
3: Τι να κάνουμε οι άνθρωποι, όχι εγώ. Δεν θα με ξεχωρίζεις εμένα μόνο μου.
2: Όχι, λέω, ο άνθρωπος γενικά. Ο
3: άνθρωπος.
2: Ο άνθρωπος.
1: Τραγουδάτε, λέει, δυνατά.
4: 89,6 Radio DJ.
5: Γιώργο, Γιώργο, ξύπνα.
6: Δεν θέλω να πάω σχολείο.
5: Ποιο σχολείο? Πρέπει να πας στο γραφείο.
6: Δεν μπορώ να κάνω κοπάνα.
7: Να πάμε μια βόλτα στον κόμβο γνώσης, να πάρουμε σχολικά.
5: Για τα παιδιά ναι. Για σένα τι θα πάρεις?
7: Ου, τα πάντα. Όλη τη γραφική ύλη. Ξέρεις τι χρειάζεται ένα γραφείο?
5: Δικαιολογία για να μην πας.
4: Βίβλιο χαρτοπολείο Κόμβος Γνώσης.
5: Τεράστια ποικιλία σε γραφική ύλη για το σχολείο και την επιχείρησή σας.
4: Σχολικές τσάντες και κασετίνες Παγουρίνο.
5: Βιβλία και βοηθήματα για όλες τις τάξεις.
4: Είδη ζωγραφικής, παιχνίδια, δώρα.
5: Ακόμα επισκευές υπολογιστών αλλά και περιφερειακά υπολογιστών για gaming.
4: Θα μας βρείτε Φιλικής Εταιρείας 2 στα Καρδαμίτσια με άνετο πάρκινγκ.
5: Τώρα και νέο κατάστημα στην Ανατολή Ιωαννίνων 97.
4: Και φυσικά στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα kombosgnosis.gr.
5: Ένας συναρπαστικός κόσμος.
8: Σε ηρεμήσει. Τα χαλιά τα είδες?
9: Πάρτι έχουν ρε αγάπη.
8: Και τούρτες παντού.
9: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
8: Αυτό είναι χειροποίητο.
9: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιτή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
4: Ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννημα. Τηλέφωνο 26510 20 4 78.
9: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
10: Κλείσε για λίγο τα μάτια. Άσε πίσω την ένταση της ημέρας και μπες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4-Wave AI με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη. Ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξεση και διαμάντι. Θεραπείες σώματος για σύσφυξη, αντινάτισμα και κυταρίτιδα. Και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Ράγκλη 5, δεύτερος όροφος, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651-4090-04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.

0: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Σουάν, το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Σουάν. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
1: Πίγουα Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Πίγουα Festival 2026. Να είσαι εκεί.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πλειογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης. 95,2 Athens DJ.

από τις πολύ ωραίες διασκευές. Vivi Rexha και Faithless είναι το New Religion. Και αν ήθελα να συνεργαστώ με κάποιον θα ήταν Faithless. Και λατρεύω την Vivi Rexha επίσης. Λοιπόν, λίγο πριν το τέλος για σήμερα, να σας θυμίσω ότι το Exalen είναι εδώ, είναι γνωστό εδώ και χρόνια για την αντισηπτική του δράση. Αν λόγω άγχους και στρες βγάζετε άφθες, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε. Έχει την πιο ισχυρή αντιμικροβιακή δράση τόσο για τις αυτές αλλά και για την ουλούτιδα και την πλάκα. Φυσικά με τη σωστή χρήση και τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Φιλιά πάρα πολλά, thank you που ήσασταν εδώ και σήμερα. Τα λέμε αύριο Τετάρτη στις 10, στις 12 ακριβώς ο Νίκος Ζώης. Τώρα η Lana Del Rey με το Blue Jeans να έχετε ένα υπέροχο μεσημέρι Τρίτης. Έχει ζέστη έξω, πολύ. Νίκος Ζώης έρχεται.

0: Sexy Radio DJ.
1: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο, πατούν στο χώμα, πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
2: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
3: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8 9 6.
4: Ξεκίνησαν τα μαθήματα στο πανεπιστήμιο και δεν έχω καθόλου ψυχολογία.
5: Τουλάχιστον εσύ πέρασες χρηματοοικονομικά, εκεί που ήθελες. Εγώ έχω τις Πανελλήνιες μπροστά μου και θέλω να σπουδάσω marketing. Άντε να το πιάσεις.
4: Α, όσο γι' αυτό, είχα καλή προετοιμασία.
5: Τι εννοείς?
4: Theory Economics, αγαπητέ. Το φροντιστήριο με την απόλυτη εξειδίκευση στις οικονομικές επιστήμες. Προετοιμασία από Δευτέρα Λυκείου. Για μαθητές ενιαίου Λυκείου, τέταρτου πεδίου, σπουδών οικονομίας πληροφορικής, αλλά και ΕΠΑΛ σπουδών διοίκησης και οικονομίας. Καλά που μου το θύμισες. Υπάρχουν και φοιτητικά τμήματα. Αναλαμβάνουν και εκπόνηση εργασιών. Ξαφνικά μου ανέβηκε η ψυχολογία.
5: Κάτι μου λέει πως με Theory Economics θα μπούμε στη σχολή. Με Theory Economics θα πάρουμε και το πτυχίο.
6: Theory Economics. Υπεύθυνος Άκης Οικονόμου. Χαριλάου Τρικούπη 28, τρίτος όροφος, πάνω από τα γυναικεία Ζάρα. Τηλέφωνο 26-513-12-439. Βρείτε μας στο Facebook και Instagram Theory Economics.
7: Από τη θεωρία στις σπουδές οικονομίας.
8: Οι εγγραφές για τα τμήματα προετοιμασίας των μαθητών της Δευτέρας Λυκείου ξεκίνησαν. Τηλεφωνήστε στο 26513-12439 για μία θέση στα ολιγομελή τμήματα. Και μην ξεχνάτε, όλα τα μαθήματα γίνονται και online.
9: Εδώ και 10 χρόνια το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα το Titan Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titan Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training, προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης, ομαδικά προγράμματα απλά και συνδυαστικά όπως TRX, Cross Cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, Kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή ομοσπονδιακό προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
10: Και για σας που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπήλαιό μας, στην αλατοσάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ίωνος Δραγούμη και Φιλίππου Βίτα στη Νέα Ζωή. Κάλεσέ μας το 265-160-861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
9: Titans Sports Revolution. Έλα σε μας. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής, εν σώματι υγιή.
11: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
12: Γιώργο, πού είσαι?
13: Έρχομαι!
12: Μα γιατί αργείς?
13: Γιατί δοκιμάζω αν χωράνε όλα στο αμάξι.
12: Ποια απ' όλα?
13: Το στρώμα, τα μπρατσάκια, τα κουβαδάκια, τα σωσίβια, τα βατραχοπέδιλα, τη μάσκα, την ομπρέλα.
12: Καλά, παραλία πάμε ή για μετακόμιση?
14: Για να είσαι έτοιμος για κάθε καλοκαιρινή απόδραση, μία στάση στα Funny Bunny σε βάζει στον πειρασμό να τα πάρεις όλα.
15: Στα Funny Bunny θα βρεις τεράστια ποικιλία σε είδη θαλάσσης για διασκέδαση και πρακτικότητα στις διακοπές σου.
14: Funny Bunny, το καλοκαίρι σου
15: ξεκινά από εδώ.
16: Επισκεφτείτε το e-shop μας funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
17: Vodafone.gr, κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
18: Okay.
19: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
17: Ποιο?
19: Το Aquila's Meal.
0: Τι είναι?
18: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και... πατάτες.
20: Okay.
18: Ακύλας μιλ. Το θέλεις. Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
21: Με το μασούτης.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο μασούτης.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
22: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.
23: Στο πάρι, σουτάρι και... Ωι, πάνω βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
24: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
25: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
26: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
27: Okay, let's do it.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: 95,2 Athens DJ.
0: Ακούστε μας εδώ,
1: στο ραδιόφωνο σας,
0: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή.
1: 89,6 Radio DJ.
2: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τα Ιωάννινα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: Θέλεις να κάνεις τα ψώνια σου εύκολα, γρήγορα και όπως ακριβώς τα θέλεις, μπες στο e-shop των My Market, στο mymarket.gr. Με την εγγραφή σου στο e-shop, ξεκλειδώνεις αυτόματα εκπτωτικό κουπόνι αξίας 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. Θα βρεις όλη την ποικιλία των My Market, από φρέσκα, ζυγιζόμενα και είδη κοπής, μέχρι ό,τι χρειάζεσαι για το ψυγείο σου και όχι μόνο. Και μάλιστα, μπορείς να γράψεις τα σχόλια της προτιμήσης σου για να στα διαλέξουν ακριβώς σαν να ήσουν εσύ στο κατάστημα. Και φυσικά, επιλέγεις εσύ πώς θα λάβεις τα ψώνια σου. Στην πόρτα σου με προγραμματισμένη παράδοση, σε μόλις μία ώρα με την υπηρεσία Speedy ή με παραλαβή από το κατάστημα. Κάνε και εγγραφή στο newsletter για να μην χάνεις τα κουπόνια και τις προσφορές που ετοιμάζουμε αποκλειστικά για εσένα και όλα τα νέα για τις σούπερ τιμές και τους μεγάλους διαγωνισμούς των My Market.
1: Μεσημέρι με επιτυχίες.

0: Ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός έρχεται στα Γιάννενα, powered by Coca-Cola. Θέατρο AIM Frontzou. Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9.30. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
1: Είναι κάποιες στιγμές που νοσταλγείς τα παλιά. Την παράδοση ενός τόπου. Τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει. Ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικεία. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία. Δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη. Ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς, μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά.
2: Σύγχρονη, τα χαλιά τα είδες?
3: Πάρτι έχουν, ρε αγάπη.
2: Και τούρτες παντού.
3: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
2: Αυτό είναι χειροποίητο.
3: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιετή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
4: Ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννημα. Τηλέφωνο 26510 20 4 78.
3: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
5: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
6: Κάποιες αλλαγές φαίνονται αμέσως. Ένα νέο χρώμα, ένα σωστό κούρεμα, ένα βλέμμα στον καθρέφτη που σε κάνει να χαμογελάς ξανά. Στο Hair Home, κάθε look έχει προσωπικότητα. Μοντέρνα κουρέματα, λαμπερές βαφές και μπαλαγιάς, θεραπείες αναδόμησης και χτενίσματα που τραβούν τα βλέμματα. Με επαγγελματική φροντίδα και κορυφαία προϊόντα Mounir, L'Oréal Professionnel, Vela Professionals και Schwarzkopf Professionals. Hair Home. Εμμανουήλ Ξάνθο 68 και Φρεζή. Αμπελόκηπη, Ιωάννινα. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 694 3685 208.
7: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
8: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
7: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
9: Tollis Motors ΑΕ.
10: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
9: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tollis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
10: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα σέρβις, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tollis Motors σας δίνει τη λύση.
9: Business Center Tollis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tollis Motors ΑΕ.
8: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 93 021.
11: We don't stop the music.

0: with me.
1: Στο πάρι, σουτάρι και... Ωι, μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
2: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ένταση. Πάθος. Αδρεναλίνη. Titan Gym. Το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι κι αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titan Gym. Από 150 ευρώ το χρόνο, γυμνάσουμε TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη αλλά και personal μαθήματα. Reformer κρεβάτια πιλάτες, ζώνες αδυνατίσματος Better Belly, Solarium, Sauna, Power Plate και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής εν σώματι υγιή. Titans Gym, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51.
4: Τώρα, με μια συνδρομή, έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντος Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
5: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
6: Γίνε πελάτη στο e-shop των My Market και απόλαυσε επιπλέον προνόμια. Με την εγγραφή σου στο mymarket.gr ξεκλειδώνεις αυτόματα κουπόνι αξίας 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online.
7: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
8: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
9: Κατάστημα Ιωαννίνων, 21 Φεβρουαρίου, 169 Β.
10: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.

0: Αν θέλεις να κάνεις τα ψώνια σου εύκολα, γρήγορα και όπως ακριβώς τα θέλεις, μπες στο e-shop των My Market, στο mymarket.gr. Με την εγγραφή σου στο e-shop, ξεκλειδώνεις αυτόματα εκπτωτικό κουπόνι αξίας 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. Θα βρεις όλη την ποικιλία των My Market, από φρέσκα, ζυγιζόμενα και είδη κοπής, μέχρι ό,τι χρειάζεσαι για το ψυγείο σου. Και όχι μόνο. Και μάλιστα, μπορείς να γράψεις τα σχόλια της προτιμήσης σου για να στα διαλέξουν ακριβώς σαν να ήσουν εσύ στο κατάστημα. Και φυσικά, επιλέγεις εσύ πώς θα λάβεις τα ψώνια σου. Στην πόρτα σου με προγραμματισμένη παράδοση, σε μόλις μία ώρα με την υπηρεσία Speedy ή με παραλαβή από το κατάστημα. Κάνε και εγγραφή στο newsletter για να μην χάνεις τα κουπόνια και τις προσφορές που ετοιμάζουμε αποκλειστικά για εσένα και όλα τα νέα για τις σούπερ τιμές και τους μεγάλους διαγωνισμούς των My Market.
1: DJ, τι άλλο.

0: Πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
1: Για σχολικά?
0: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά άλλου. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
1: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
0: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
2: Βιβλιοχαρτοπολείο «Ο κόμβος της γνώσης». Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο «Ο κόμβος της γνώσης». Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια, με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα kombosgnosis.gr. Νάτα και τα εκπτωτικά!
0: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
2: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
3: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 2651 079 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
4: Κλείσε για λίγο τα μάτια. Άσε πίσω την ένταση της ημέρας και μπες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4-Wave AI με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη. Ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξηση και διαμάτι. Θεραπείες σώματος για σύσφυξη, αντινάτισμα και κυταρίτιδα. Και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Δάγκλη 5, δεύτερος όροφος, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651 4090 04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.

0: music.
1: More music.
2: Yeah. 89,6 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

89,6 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

0: κάποιες στιγμές που νοσταλγείς τα παλιά. Την παράδοση ενός τόπου. Τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει. Ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικεία. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία. Δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη. Ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς, μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά.
1: Ένας προορισμός δροσερός, γαλήνιος, κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο καλοκαιρινός σας προορισμός είναι το Summer Elea Cafe Bar. Για καφέ, παγωτό, ποτό ή κοκτέιλ σε ένα καταπράσινο κήπο. Μια γοητευτική γαλήνια απόδραση μισή ώρα από τα Ιόνινα. Ανάμεσα σε ζαχαροχώρια, κόνιτσα και πογόνι. Elea Apartments Cafe Bar. Στο Καλπάκι. Η απόδραση στη γαλήνη και για τις μικρές εκδρομές σας. Και για διαμονή στα ολοκένουργια δωμάτια μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο 2653-042-118 αλλά και στο www.eleakalpaki.gr. Ελέα, ο προορισμός που ηρεμεί σώμα και πνεύμα.
2: Από το 1957, το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957. Η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12. Και φυσικά, ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.
3: Κάποιες αλλαγές φαίνονται αμέσως. Ένα νέο χρώμα, ένα σωστό κούρεμα, ένα βλέμμα στον καθρέφτη που σε κάνει να χαμογελάς ξανά. Στο Hair Home, κάθε look έχει προσωπικότητα. Μοντέρνα κουρέματα, λαμπερές βαφές και μπαλαγιάς, θεραπείες αναδόμησης και χτενίσματα που τραβούν τα βλέμματα. Με επαγγελματική φροντίδα και κορυφαία προϊόντα Mounir, L'Oréal Professionnel, Vela Professionals και Schwarzkopf Professionals. Hair Home. Εμμανουήλ Ξάνθου 68 και Φρεζή. Αμπελόκηπη Ιωάννινα. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 694-3685-208.
4: All the hits, one station.

0: Αν δεις τον ύπνο σου ποδήλατο, βόλτα θα κάνεις. Αν είναι πολλά ποδήλατα, θα βρεθείς σε άλλη χώρα. Αν είναι πολλά, πάρα πολλά ποδήλατα, σε όλους τους τύπους, για όλες τις ηλικίες. Mountain, τρίκυκλα, παιδικά, πατίνια, σκούτερ, ρόλερς, κράνη και αξεσουάρ στις καλύτερες τιμές. Τότε είσαι στο Funny Bunny.
1: Ψάχνεις για ποδήλατο? Ξύπνα και έλα στο Funny Bunny. Τέτοια ποικιλία και τέτοιες τιμές ούτε στον ύπνο σου.
2: Επισκεφτείτε το νέο μας e-shop www.funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
1: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο, πατούν στο χώμα, πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Σοδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
3: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
4: Ψυχρεμίση. Τα χαλιά τα είδες?
5: Πάρτι έχουν, ρε αγάπη.
4: Και τούρτες παντού.
5: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
4: Αυτό είναι χειροποίητο.
5: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιετή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, τα πιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννημα. Τηλέφωνο 26510-20-4-78.
5: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
6: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
7: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: 89,6 Radio DJ. Ιωάννινα. Μόνο επιτυχίες.

0: Ιωάννινα. Στις 2 Ιουνίου του 1896, σαν σήμερα, ένας που λεγόταν Γουλιέλμο Μαρκόνι πήρε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για αυτό που ακούς τώρα, για το ραδιόφωνο, στο οποίο ακούγονται πολύ συχνά τα τύμπανα του ντράμερ των Rolling Stones, Charlie Watts, που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1941. Όπως και τα χιτάκια της Kylie Minogue, που το 2003, σαν σήμερα, προκάλεσε καρδιακά στους οδηγούς στην Αμερική εξαιτίας μιας αφίσας της με καυτό σορτσάκι. Στο ραδιόφωνο το 2003, σαν σήμερα, ανακοινώθηκε και ότι η Ολυμπιακή Φλόγα ξεκίνησε το μεγάλο ταξίδι της στον κόσμο για να καταλήξει στην Ελλάδα στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: 89,6 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.
3: Μόνο επιτυχίες.
4: Hey, this is Sky Holland and here's my new song. Sweetest Taboo on your favorite radio station.

0: Cyril.
1: Ich bin Robin Schulz.

0: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει. Κι εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
1: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
0: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
2: Tullis Motors ΑΕ.
3: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
2: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
3: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
2: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
4: Γίνε πελάτη στο e-shop των My Market και ξεκλείδωσε αμέσως εκπτωτικά κουπόνια. Κάνε εγγραφή στο mymarket.gr και κέρδισε 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. Διάλεξε από τη μεγάλη ποικιλία των My Market, γράψε τις προτιμήσεις σου και εμείς τα ετοιμάζουμε για σένα. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online.
5: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8 9 6.
6: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τα Ιωάννινα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, τις πρωινές ώρες, αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: Ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός έρχεται στα Γιάννενα, powered by Coca-Cola. Θέατρο AIM Frontzou. Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9.30. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
1: Εδώ και 10 χρόνια το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα το Titans Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titans Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training, προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης, ομαδικά προγράμματα απλά και συνδυαστικά όπως TRX, Cross Cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, Kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή ομοσπονδιακό προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
2: Και για σας που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση, δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπήλαιό μας, στην αλατοσάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ιωνος Δραγούμη και Φιλίππου Βίτα στη Νέα Ζωή. Κάλεσέ μας στο 265-160-861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
1: Titans Sports Revolution. Έλα σε εμάς. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής, εν σώματι υγιή.
3: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
4: Για την πρώτη γουλιά καφέ. Για να ανοίξεις το μάτι, βρε παιδί μου. Αλλά και για να συναντήσεις την παρέα. Για τις μεσημεριανές λιγούρες. Αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργεις καφέ. Από το πρωί με το καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό μπραντς. Κρύα και ζεστά σνακ, ζουμερά μπέρκερ, κλαμπ σάντουιτς και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργεις καφέ. Στην πλατεία Πάργεις, δίπλα στην εκκλησία του Άγιο Γιώργη. Καφέ Πάργεις και φύγες.
5: Ένας και μοναδικός. 89,6 Radio DJ.

0: Όλη μέρα επιτυχίες.
1: Όλη μέρα DJ.
2: Hey, it's Sabrina Carpenter.
3: Εμείς παίζουμε μόνο επιτυχίες.

0: Ζούμε υγιεινά στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
1: Θέλεις να ράξεις το σπίτι να δεις ταινία, αλλά ψάχνεις και ένα σνακ να συνδυάσεις? Θέλεις να φτιάξεις γουακαμόλε μεξικάνικη στο σπίτι? Πανεύκολο. Τα υλικά που θα χρειαστείς είναι ένα όριμο αβοκάντο, 2 κουταλιές σούπας ελαιόλαδο, 2 κουταλιές σούπας λεμόνι, 4 όριμα ντοματίνια ψιλοκομμένα, μισό ξερό κρεμμύδι ψιλοκομμένο, αλάτι πιπέρι, λίγο κόλιαντρο. Πολύ απλά, λιώνεις σε ένα μπολ το αβοκάντο με το πιρούνι, προσθέτεις τα υπόλοιπα υλικά και ανακατεύεις μέχρι να γίνει ομοιόμορφο μείγμα. Απόλαυσε την γουακαμόλε σου με κριτσίνια και το αγαπημένο σου τυρί σε λεπτά κυβάκια. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
2: Number one hit music station. Radio DJ.

0: City, παρέα με τις επιτυχίες. Στον 89,6, Ιωάννινα DJ.
1: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
2: Εμείς παίζουμε μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

0: στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα. Λογικά, περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8 9 6.
1: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
2: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
3: Για σχολικά.
2: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά άλλου. Είναι σαν ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
3: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
2: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
4: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια, με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβος-γνώσης.gr. Να τα και τα εκπτωτικά!
2: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
4: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
5: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ! Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
6: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: καημένο σου Radio Show.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Τρίτη 2 Ιουνίου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Kylie Minogue, Icona Pop και το νέο μεγάλο viral hit του Johnny. Επίσης θα πάμε 12 χρόνια πίσω στο 2014 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Ουγγαρία σαν σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως με κάτι ολοκένουργιο, Kygo και Tanti Miski στο Heaven on Your Mind.

Γνωρίσαμε τον Dante Mischi στο Hey Brother του Avicii. Τώρα βρίσκεται στα φωνητικά στο νέο single του Kygo, Heaven on Your Mind, που μόλις ακούσαμε στο New Music Show. Και πίσω από το Light Up της Kylie Minogue, εκτός από τον Chris Martin, τον Coldplay, βρίσκεται και ο Richard Stannard. Ο τελευταίος έχει συνεργαστεί στο παρελθόν σε κλασικές επιτυχίες της όπως τα Can't Get You Out of My Head και Spinning Around. Το τραγούδι βγήκε μαζί με το ντοκιμαντέρ της στο Netflix. Σε αυτό η αγαπημένη pop star αποκαλύπτει ότι διαγνώστηκε ξανά με καρκίνο το 2021, κάτι που παρέμεινε ιδιωτικό για χρόνια. Το track του εμπνεύστηκε εν μέρει από τη μητέρα της, την Carol, και έρχεται τώρα πρώτη νέα κυκλοφορία στο New Music Show.

Σε λίγο θα ακούσουμε την πιο hot κυκλοφορία αυτή την εβδομάδα. Προς το παρόν, αυτό ήταν το track που ακούγαμε συνέχεια την προηγούμενη εβδομάδα. Η συμμετοχή της Βουλγαρίας στον διαγωνισμό της Eurovision, τον οποίο βέβαια και κέρδισε, ήταν η Ντάρα με το Bangaranga. Και πατέρα στον John Paul Cooper, ο οποίος ξεκίνησε να τραγουδάει σε μια τοπική gospel χοροδία στο Manchester στην Αγγλία. Αυτό το background είναι που έδωσε στη φωνή του αυτή την απίστευτη soul χρειά που τον κάνει να ξεχωρίζει. Μέχρι σήμερα έχει δώσει τραγούδια σε καλλιτέχνες όπως η Kim Petras και η Loud Luxury. Με το δικό του όνομα αποκαλύπτει τον εαυτό του και συνδυάζει την alternative punk ενέργεια με την moderna pop. Περνάει το βράδυ στο στούντιό του, δημιουργώντας μουσική όπως το πρόσφατο single του The Following, το οποίο ασχολείται με κίνηση σχέσεις όπου είναι αδύνατο να ξεφύγεις. Νέα κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.

0: ειδικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
1: Συγχρονή, τα χαλιά τα είδες?
2: Πάρτι έχουν, ρε αγάπη.
1: Και τούρτες παντού.
2: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
1: Αυτό είναι χειροποίητο.
2: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιετή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
3: Ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννημα. Τηλέφωνο 26510 20 4 78.
2: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
4: Κυρίες και κύριοι, παρακολουθούμε σε ζωντανή σύνδεση το πρωτάθλημα παιχνιδιών εξωτερικού χώρου Funny Bunny. Οι μικροί πρωταθλητές θα παίξουν ατελείωτα με τρίκυκλα ποδήλατα, ποδοκίνητα τρακτέρ και ηλεκτροκίνητα οχήματα, πατίνια και σκούτερς. Θα δοκιμάσουν τις αντοχές και τις δεξιότητές τους σε τραμπάλες, τσουλήθρες, κούνιες και τραμπολίνο. Θα νοικοκυρευτούν στα πανέμορφα σπιτάκια και θα βολτάρουν με τη μαμά και τον μπαμπά με δίκυκλα ποδήλατα.
5: Τα ωραιότερα παιχνίδια εξωτερικού χώρου είναι και φέτος εδώ, στα Funny Bunny, τα καλύτερα καταστήματα παιχνιδιών.
6: Επισκεφτείτε το νέο μας e-shop www.funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
7: Ένας προορισμός δροσερός, γαλήνιος, κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο καλοκαιρινός σας προορισμός είναι το Summer Elea Cafe Bar. Για καφέ, παγωτό, ποτό ή κοκτέιλ σε ένα καταπράσινο κήπο. Μια γοητευτική γαλήνη απόδραση μισή ώρα από τα Ιόνινα. Ανάμεσα σε ζαχοροχώρια, κόνιτσα και πογόνι. Elea Apartments Cafe Bar. Στο Καλπάκι. Η απόδραση στη γαλήνη και για τις μικρές εκδρομές σας. Και για διαμονή στα ολοκένουργια δωμάτια μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο 26530 42118, αλλά και στο www.eleakalpaki.gr. Ελέα, ο προορισμός που ηρεμεί σώμα και πνεύμα.
8: Μην ακούς το τι λένε οι άλλοι. Άκου αυτό που ακούνε όλοι. 89,6 Ιωάννινα DJ.
9: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
10: New music show με τον Γιάννη Μπουζίκα.
11: My name is Benson Boone.
12: Hey, this is Calvin Harris.
13: Hello, this is Claude.
14: Hi, this is Taylor Swift.
15: Hi, I'm Selena Gomez.

Δεύτερο μέρος στο New Music Show. Σήμερα τρίτη μου, Γιάννης Μπουτσίκας, και αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία. Ένα track που θα τα ακούμε κάθε μέρα αυτή την εβδομάδα. Madonna και Sabrina Carpenter περιμένοντας το Confessions 2. Αυτό ήταν το Bring Your Love. Και πάω τώρα σε δύο κορίτσια από τη Στοκχόλμη, την Caroline και την Aino, που μας έκαναν όλους να φωνάζουμε I love it. Είμαι σίγουρος ότι ξέρουν τη συνταγή για το τέλειο hit, γιατί το νέο του single Butterfly Feelings είναι άλλη μία έκρηξη pop ενέργειας. Οι στίχοι μιλούν για εκείνο το γνώριμο, τρελό συνέστημα, το σκέρδημα στο στομάχι όταν ερωτεύεσαι ξαφνικά μέσα στο καλοκαίρι και θέλεις απλά να ζήσεις τη στιγμή χωρίς να σκέφτεσαι το αύριο. Πρέπει επίσης να σας πω ότι και τα δύο μέλη έγιναν μητέρες με πολύ μικρή χρονική διαφορά τα τελευταία χρόνια. Αυτό όμως δεν τη σταμάτησε καθόλου. Συνεχίζουν να περιοδεύουν σε όλο τον κόσμο, έχοντας μάλιστα τα μωρά τους μαζί στο backstage των μεγαλύτερων φεστιβάλ. Νέο σίγγλ για τις Icona Pop έρχεται τώρα στο New Music Show.

Oscar Met K και Sweet Nothing στο New Music Show και ένα μικρό break τώρα για να πάμε πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2013 όταν το Waves του Mr. Probs κυκλοφόρησε την άνοιξη εκείνης της χρονιάς. Πρόκειται για ένα τραγούδι που μιλάει για την κατάσταση που βιώνουμε όταν είμαστε σε απόσταση με κάποιον που αγαπάμε. Μετά την επιτυχία που γνώρισε στην Ολλανδία άρχισαν να ανεβαίνουν στο διαδίκτυο διάφορα bootlegs και remixes. Όταν ο manager του άκουσε την έκδοση του Robin Schulz αποφάσισαν να τον προσεγγίσουν και να την κάνουν επίσημη. Κάπως έτσι φτάσαμε στον Φεβρουάριο του 2014 όταν το remix του γερμανού παραγωγού έγινε διαθέσιμο παντού και όθησε το track να γίνει μεγάλη επιτυχία, φτάνοντας στο νούμερο 1 σε χώρες όπως Αυστρία και Νορβηγία. Ήταν το τέταρτο πιο εμπορικό single στην Αγγλία, πουλώντας πάνω από 800.000, ενώ στην Αμερική βγήκε με τη συμμετοχή των rappers T.I. και Chris Brown. Το Waves λοιπόν είχε γίνει μεταξύ άλλων 6 φορές πλατινένιο στην Ολλανδία και ήταν στο νούμερο 1 στην Ουγγαρία σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 12

0: αδρεναλίνη. Titans Gym. Το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι κι αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titans Gym. Από 150 ευρώ το χρόνο, γυμνάσουμε TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη αλλά και personal μαθήματα. Reformer κρεβάτια πιλάτες, ζώνες αδυνατίσματος Better Belly, Solarium, Sauna, Power Plate και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής εν σώματι υγιή. Titans Gym, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51.
1: Τώρα με μια συνδρομή έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντος Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
2: Τώρα, Titans Gym και στην Ηγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
3: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass. Είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
4: Κατάστημα Ιωαννίνων, 21 Φεβρουαρίου, 169
5: β. Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
6: Νέο πρόγραμμα Electric All-in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
5: Opel Electric All-in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
7: Tullis Motors ΑΕ.
8: 40 χρόνια δίπλα σας. Μαζί προχωράμε.
7: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
8: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
7: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
9: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι Πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
10: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
11: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79896.
12: Γίνε πελάτη στο e-shop των My Market και απόλαυσε επιπλέον προνόμια. Με την εγγραφή σου στο mymarket.gr ξεκλειδώνεις αυτόματα κουπόνι αξίας 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online.
13: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τα Ιωάννινα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, τις πρωινές ώρες, αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

Τρίτο μέρος στο New Music Show σήμερα, Τρίτιμο Γιάννης Μπουτζίκας. Η εβδομάδα ξεκίνησε μια μέρα αργότερα λόγω της αργίας του Αγίου Πνεύματος, αλλά εγώ είμαι εδώ και συνεχίζω να μεταδίδω τις μεγαλύτερες επιτυχίες για το καλοκαίρι του 2026. Μία από αυτές, Loco Loco από Gordo και Renier Zonneveld. Και το όνομα των Key Crushers βγήκε από την αγάπη τους για τα synthesizers και το πιάνο, αφού όλα τα κομμάτια τους ξεκινούν πάντα από μία μελωδία που γράφουν οι ίδιοι στα πλήκτρα στο στούντιο πριν καν μπουν τα drums. Το νέο single τους έχει τον τίτλο Lost and Found και μας προσκαλεί να φεθούμε και στη συνέχεια να ανακαλύψουμε ξανά τον εαυτό μας στο ρυθμό και το συνέστημα. Αν και κινούνται σε πιο ανεξάρτητα dance labels, οι παραγωγές τους έχουν παιχτεί στα sets μερικών από τους μεγαλύτερους DJs στον κόσμο, όπως ο Don Diablo και ο Hardwell, αποδεικνύοντας ότι ξέρουν καλά πώς να φτιάχνουν festival ready ήχους. Key Crushers, νέο single Lost and Found στο New Music Show.

Avalon Roxon και Vertigo και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Αυτή την εβδομάδα θα σας παρουσιάσω ελληνικές παραγωγές που έγιναν μεγάλη επιτυχία στη χώρα μας και στα τέλη του 2012 βγήκε ένα μυστηριώδες δύο παραγωγών που κάλυπταν τα χαρακτηριστικά τους. Οι Bangladesh έκαναν αμέσως επιτυχία με το πρώτο του single και την ίδια τύχη και ακόμη μεγαλύτερη είχε το δεύτερο. Το Utopia κυκλοφόρησε το καλοκαίρι του 2013 και ήταν από τα Summer Anthems εκείνης της χρονιάς. Το track είχε αντίκτυπο και στο εξωτερικό αφού χρησιμοποιήθηκε στο FIFA 2015 και στην ταινία Fast and Furious 7. Σπουδαίες διακρίσεις για ελληνική παραγωγή. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε.

0: πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
1: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο pixel, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Ξεκίνησαν τα μαθήματα στο πανεπιστήμιο και δεν έχω καθόλου ψυχολογία.
3: Τουλάχιστον εσύ πέρασες χρηματοοικονομικά, εκεί που ήθελες. Εγώ έχω τις Πανελλήνιες μπροστά μου και θέλω να σπουδάσω μάρκετινγκ. Άντε να το πιάσεις.
2: Α, όσο γι' αυτό, είχα καλή προετοιμασία.
3: Τι εννοείς?
2: Theory Economics, αγαπητέ. Το φροντιστήριο με την απόλυτη εξειδίκευση στις οικονομικές επιστήμες. Προετοιμασία από Δευτέρα Λυκείου. Για μαθητές ενιαίου Λυκείου, τέταρτου πεδίου, σπουδών οικονομίας πληροφορικής, αλλά και ΕΠΑΛ σπουδών διοίκησης και οικονομίας. Καλά που μου το θύμισες. Υπάρχουν και φοιτητικά τμήματα. Αναλαμβάνουν και εκπόνηση εργασιών. Ξαφνικά μου ανέβηκε η ψυχολογία.
3: Κάτι μου λέει πως με Theory Economics θα μπούμε στη σχολή. Με Theory Economics θα πάρουμε και το πτυχίο.
4: Theory Economics. Υπεύθυνος Άκης Οικονόμου. Χαριλάου Τρικούπη 28, τρίτος όροφος, πάνω από τα γυναικεία Ζάρα. Τηλέφωνο 26-513-12-439. Βρείτε μας στο Facebook και Instagram Theory Economics.
5: Από τη θεωρία στις σπουδές οικονομίας.
6: Οι εγγραφές για τα τμήματα προετοιμασίας των μαθητών της Δευτέρας Λυκείου ξεκίνησαν. Τηλεφωνήστε στο 26513-12439 για μία θέση στα ολιγομελή τμήματα. Και μην ξεχνάτε, όλα τα μαθήματα γίνονται και online.
7: Για την πρώτη γουλιά καφέ. Για να ανοίξεις το μάτι, βρε παιδί μου. Αλλά και για να συναντήσεις την παρέα. Για τις μεσημεριανές λιγούρες. Αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργης καφέ. Από το πρωί με το καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό μπραντς. Κρύα και ζεστά σνακ, ζουμερά μπέργκερ, κλαμπ σάντουιτς και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργης καφέ. Στην πλατεία Πάργης, δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Καφέ Πάργης και φύγες.
8: Από το 1957, το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957. Η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12. Και φυσικά ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.
9: Κλείσε για λίγο τα μάτια. Άσε πίσω την ένταση της ημέρας και μπες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4Wave AI με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη, ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξηση και διαμάτι. Θεραπείες σώματος για σύσφυξη, αδυνάτισμα και κυταρίτιδα. Και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Δάγκλη 5, δεύτερος όροφος, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651-4090-04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.
10: Ιωάννινα DJ.
11: Hi, this is Ariana Grande.
12: I'm Dua Lipa. This is New Music Show.
13: What's up, guys? I'm Alex.
14: I'm Drew. We're the Chainsmokers.
15: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
16: It's all here. It's all here.
17: Hi, I'm Sabrina Carpenter and this is
18: John Boudzikas. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show σήμερα. Τρίτη μου, Γιάννης Μπουτζίκας και ήταν ο Χιούγκελ. Μία από τις μεγάλες επιτυχίες του καλοκαιριού έρχεται και σε λίγες μέρες στην Αθήνα. Ήταν το Jamaican Bam Bam. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 2 Ιουνίου 2017 πραγματοποιήθηκε στην πλατεία νερού στην Αθήνα το Release Festival. Δύο από τα σημαντικότερα ονόματα της σύγχρονης ηλεκτρονικής σκηνής, η Roixop και η Moderat, εμφανίστηκαν μπροστά σε χιλιάδες κόσμο που τους απόλαυσε. Το αγαπημένο μας συγκρότημα από την Νορβηγία ήταν η headliner της βραδιάς και άνοιξαν το show τους με το μαγευτικό Monument, με τους fans από κάτω να χοροπηδάνε. Στα φωνητικά του τραγουδιού η Robin, και το θυμόμαστε σήμερα στο New Music Show.

0: Deepest Blue και Want You To Know στο New Music Show και πάω τώρα στον Έμιν Αγκάλαροφ, ο οποίος δεν είναι άγνωστος στη διεθνή σκηνή. Έχει συνεργαστεί στο παρελθόν με θρύλους όπως ο David Foster και ο Nile Rodgers, ενώ έχει εμφανιστεί ως special guest ακόμη και στον διαγωνισμό της Eurovision. Ο Johnny από την άλλη ξεκίνησε να ανεβάζει covers στο Instagram και έγινε viral μέσα σε μία νύχτα. Εμείς βέβαια τον αγαπήσαμε πριν από μερικά χρόνια με το super hit Love Your Voice και οι δύο καλλιτέχνες μοιράζονται κοινές ρίζες από τον Μπακού του Αζερβαϊτζάν. Αυτό το κοινό τους πολιτισμικό background τους έκανε αμέσως να δεθούν στο στούντιο, βγάζοντας μια πολύ αυθεντική και οικία ενέργεια. Το Καμίν είναι μία από τις πιο εντυπωσιακές μουσικές ιστορίες των τελευταίων ετών. Ο Εμίν δεν συνειδητοποίησε αμέσως πόσο δυνατή θα ήταν αυτή η συνεργασία του με τον Τζόνι, αλλά το τραγούδι κατέληξε στο top 3 στο παγκόσμιο Shazam Chart. Έχει συγκεντρώσει πάνω από 600 εκατομμύρια streams και είναι από τα μεγαλύτερα hits στο TikTok. Πλέον κυκλοφορεί αγγλόφωνη εκτέλεση με τίτλο Fireplace και αναμένεται να συνεχίσει την επιτυχία της αρχικής εκτέλεσης. Τελευταία νέα κυκλοφορία για σήμερα Τρίτη στο New Music Show.
1: Hi, I'm Johnny and you are listening to the New Music Show with John. The dream.

0: Τελευταίο για σήμερα, Γερεμίας και Σοφία Μονρόι στο «Και καίρο μας». Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες αύριο την ίδια ώρα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό.
1: Κάποιες αλλαγές φαίνονται αμέσως. Ένα νέο χρώμα, ένα σωστό κούρεμα, ένα βλέμμα στον καθρέφτη που σε κάνει να χαμογελάς ξανά. Στο Hair Home, κάθε look έχει προσωπικότητα. Μοντέρνα κουρέματα, λαμπερές βαφές και μπαλαγιάς, θεραπείες αναδόμησης και χτενίσματα που τραβούν τα βλέμματα. Με επαγγελματική φροντίδα και κορυφαία προϊόντα Mounir, L'Oréal Professionnel, Vela Professionals και Schwarzkopf Professionals. Hair Home. Εμμανουήλ Ξάνθου 68 και Φρεζή. Αμπελόκηπη Ιωάννινα. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 694 36 85 208.
2: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 2651-079-896 και μάθε πώς στα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89-896.
3: Γίνε πελάτης στο e-shop των My Market και ξεκλείδωσε αμέσως εκπτωτικά κουπόνια. Κάνε εγγραφή στο mymarket.gr και κέρδισε 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. Διάλεξε από τη μεγάλη ποικιλία των My Market, γράψε τις προτιμήσεις σου και εμείς τα ετοιμάζουμε για σένα. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online.
1: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στα Γιάννενα, powered by Coca-Cola. Θέατρο AIM Frontzou, Παρασκευή, 12 Ιουνίου, στις 9.30. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
4: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
5: Νέο πρόγραμμα ηλεκτρικό all-in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
4: Opel Electric all-in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
6: Tullis Motors ΑΕ.
7: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
6: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
7: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
6: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 93 021. 89.6 Radio DJ.

Εδώ και 10 χρόνια το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα το Titans Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titan Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training,

0: προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης. Ομαδικά προγράμματα, απλά και συνδυαστικά, όπως DRX, Cross Cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, Kickboxing, Krav Maga, για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή ομοσπονδιακό προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
1: Και για σας που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπήλαιό μας, στην αλατοσάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ιωνος Δραγούμη και Φιλίππου Βίτα στη Νέα Ζωή. Κάλεσέ μας το 265-160-861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
0: Titans Sports Revolution. Έλα σε εμάς. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής, εν σώματι υγιή.
2: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου. Βρεκοχώρη.
3: Σύγχρονη. Τα χαλιά τα είδες.
4: Πάρτι έχουν, ρε αγάπη.
3: Και τούρτες παντού.
4: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
3: Αυτό είναι χειροποίητο.
4: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιτή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα του ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
5: Ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννημα. Τηλέφωνο 26510 20 4 78.
4: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
6: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
7: Για σχολικά.
6: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
7: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
6: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
8: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια, με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Νάτα και τα εκπτωτικά!
6: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
8: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
9: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8 9 6.

0: Για την πρώτη γουλιά καφέ. Για να ανοίξεις το μάτι, βρε παιδί μου. Αλλά και για να συναντήσεις την παρέα. Για τις μεσημεριανές λιγούρες. Αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργης καφέ. Από το πρωί με το καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό μπραντς. Κρύα και ζεστά σνακ, ζουμερά μπέρκερ, κλαμπ σάντουιτς και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργης καφέ. Στην πλατεία Πάργης, δίπλα στην εκκλησία του Άγιο Γιώργη. Καφέ Πάργης και φύγες.
1: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
2: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
3: Κατάστημα Ιωαννίνων, 21 Φεβρουαρίου, 169 Β.
4: Γίνε πελάτης στο e-shop των My Market και απόλαυσε επιπλέον προνόμια. Με την εγγραφή σου στο mymarket.gr ξεκλειδώνεις αυτόματα κουπόνι αξίας 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online.
5: Κάποιες αλλαγές φαίνονται αμέσως. Ένα νέο χρώμα, ένα σωστό κούρεμα, ένα βλέμμα στον καθρέφτη που σε κάνει να χαμογελάς ξανά. Στο Hair Home, κάθε look έχει προσωπικότητα. Μοντέρνα κουρέματα, λαμπερές βαφές και μπαλαγιάς, θεραπείες αναδόμησης και χτενίσματα που τραβούν τα βλέμματα. Με επαγγελματική φροντίδα και κορυφαία προϊόντα Mounir, L'Oréal Professionnel, Vela Professionals και Schwarzkopf Professionals. Hair Home. Εμμανουήλ Ξάνθο 68 και Φρεζή. Αμπελόκηπη Ιωάννινα. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 694-3685-208.
6: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Ιωάννινα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, τις πρωινές ώρες, αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: σουτάρει, σουτάρει και ο, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ο, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
1: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί

0: κάποιο πίξελ στην αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79-8-9-6.
2: Κλείσε για λίγο τα μάτια. Άσε πίσω την ένταση της ημέρας και μπες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4-Wave AI με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη, ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξηση και διαμάτι. Θεραπείες σώματος για σύσφυξη, αντινάτισμα και κυταρίτιδα. Και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Δάγκλη 5, δεύτερος όροφος, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651 4090 04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.
3: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
4: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
5: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
4: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
6: Tullis Motors ΑΕ.
7: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
6: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
7: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
6: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 93 021. One hit after another.

0: Ένας προορισμός δροσερός, γαλήνιος, κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο καλοκαιρινός σας προορισμός είναι το Summer Elea Cafe Bar. Για καφέ, παγωτό, ποτό ή κοκτέιλ σε ένα καταπράσινο κήπο. Μια γοητευτική γαλήνη απόδραση μισή ώρα από τα Ιωάννινα. Ανάμεσα σε ζαχαροχώρια, κόνιτσα και πογόνι. Elea Apartments Cafe Bar. Στο Καλπάκι. Η απόδραση στη γαλήνη και για τις μικρές εκδρομές σας. Και για διαμονή στα ολοκένουργια δωμάτια μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο 2653042118 αλλά και στο www.eleakalpaki.gr. Ελέα, ο προορισμός που ηρεμεί σώμα και πνεύμα.
1: Από το 1957, το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957. Η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12. Και φυσικά, ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.
2: Γιώργο! Πού είσαι?
3: Έρχομαι!
2: Μα γιατί αργείς?
3: Γιατί δοκιμάζω αν χωράνε όλα στο αμάξι.
2: Ποια απ' όλα?
3: Το στρώμα, τα μπρατσάκια, τα κουβαδάκια, τα σωσίβια, τα βατραχοπέδιλα, τη μάσκα, την ομπρέλα.
2: Καλά, παραλία πάμε ή για μετακόμιση?
3: Για να είσαι έτοιμος για κάθε καλοκαιρινή απόδραση, μία στάση στα Funny Bunny σε βάζει στον πειρασμό να τα πάρεις όλα.
2: Στα Funny Bunny θα βρεις τεράστια ποικιλία σε είδη θαλάσσης για διασκέδαση και πρακτικότητα στις διακοπές σου.
3: Funny Bunny, το καλοκαίρι σου
2: ξεκινά από εδώ.
4: Επισκεφτείτε το e-shop μας funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας. The number one hit music station.

0: Κάποιες αλλαγές φαίνονται αμέσως. Ένα νέο χρώμα, ένα σωστό κούρεμα, ένα βλέμμα στον καθρέφτη που σε κάνει να χαμογελάς ξανά. Στο Hair Home, κάθε look έχει προσωπικότητα. Μοντέρνα κουρέματα, λαμπερές βαφές και μπαλαγιάς, θεραπείες αναδόμησης και χτενίσματα που τραβούν τα βλέμματα. Με επαγγελματική φροντίδα και κορυφαία προϊόντα Mounir, L'Oréal Professionnel, Vela Professionals και Schwarzkopf Professionals. Hair Home. Emmanuel Xanthou 68 και Φρεζή. Αμπελόκηπη Ιωάννινα. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 694 3685 208.
1: Γίνε πελάτης στο e-shop των My Market και ξεκλείδωσε αμέσως εκπτωτικά κουπόνια. Κάνε εγγραφή στο mymarket.gr και κέρδισε 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. Διάλεξε από τη μεγάλη ποικιλία των My Market, γράψε τις προτιμήσεις σου και εμείς τα ετοιμάζουμε για σένα. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online.
2: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8, 9, 6.
3: Πιάνω.
4: Πιάνω.
3: Βάζω.
4: Βάζω.
3: Το κεφάλι.
4: Το κεφάλι.
3: Κατεβάζω.
4: Κατεβάζω.
3: Φτιάχνω τα χέρια μου.
4: Φτιάχνω τα χέρια.
3: Και σηκώνω ψηλά.
5: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες

0: Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
1: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
2: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
3: 89,6 Radio DJ.

0: Σαν σήμερα στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Στις 2 Ιουνίου του 1896, σαν σήμερα, ένας που λεγόταν Γουλιέλμο Μαρκόνι πήρε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για αυτό που ακούς τώρα, για το ραδιόφωνο, στο οποίο ακούγονται πολύ συχνά τα τύμπανα του ντράμερ των Rolling Stones, Charlie Watts, που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1941. Όπως και τα χιτάκια της Kylie Minogue, που το 2003, σαν σήμερα, προκάλεσε καρδιακά στους οδηγούς στην Αμερική εξαιτίας μιας αφίσας της με καυτό σορτσάκι. Στο ραδιόφωνο το 2003, σαν σήμερα, ανακοινώθηκε και ότι η Ολυμπιακή Φλόγα ξεκίνησε το μεγάλο ταξίδι της στον κόσμο για να καταλήξει στην Ελλάδα στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004.
1: Ήταν το Σαν Σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: The Habbo Radio Station everyone loves.
3: I love them a lot.
4: 89,6 Radio DJ Ioannina. Radio

0: number one songs.
1: I love them.
2: 89,6 Radio DJ.
3: Ο Απόν. Ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός έρχεται στα Γιάννενα, powered by Coca-Cola. Θέατρο AIM Frontzou. Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9.30. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης οικογένειας. Προπόληση ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live.

Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Ιωάννινα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, τις πρωινές ώρες, αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

Non-stop επιτυχίες για τα Ιόνινα.

Τρίτη παρέα με τις επιτυχίες στον 89,6 Ιωάννινα DJ.

0: Κλείσε για λίγο τα μάτια, άσε πίσω την ένταση της ημέρας και μπες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4-Wave AI με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη, ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξεση και διαμάντι. Θεραπείες σώματος για σύσφυξη, αδυνάτισμα και κυταρίτιδα. Και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Δάγκλη 5, δεύτερος όροφος, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651 4090 04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.
1: Είναι πελάτης στο e-shop των My Market και απόλαυσε επιπλέον προνόμια. Με την εγγραφή σου στο mymarket.gr ξεκλειδώνεις αυτόματα κουπόνι αξίας 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online.
2: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8 9 6.
3: Ξεκίνησαν τα μαθήματα στο πανεπιστήμιο και δεν έχω καθόλου ψυχολογία.
4: Τουλάχιστον εσύ πέρασες χρηματοοικονομικά, εκεί που ήθελες. Εγώ έχω τις Πανελλήνιες μπροστά μου και θέλω να σπουδάσω marketing. Άντε να το πιάσεις.
3: Α, όσο γι' αυτό, είχα καλή προετοιμασία.
4: Τι εννοείς?
3: Theory Economics, αγαπητέ. Το φροντιστήριο με την απόλυτη εξειδίκευση στις οικονομικές επιστήμες. Προετοιμασία από Δευτέρα Λυκείου. Για μαθητές ενιαίου Λυκείου, τέταρτου πεδίου, σπουδών οικονομίας πληροφορικής, αλλά και ΕΠΑΛ σπουδών διοίκησης και οικονομίας. Καλά που μου το θύμισες. Υπάρχουν και φοιτητικά τμήματα. Αναλαμβάνουν και εκπόνηση εργασιών. Ξαφνικά μου ανέβηκε η ψυχολογία.
4: Κάτι μου λέει πως με Theory Economics θα μπούμε στη σχολή. Με Theory Economics θα πάρουμε και το πτυχίο.
5: Theory Economics. Υπεύθυνος Άκης Οικονόμου. Χαριλάου Τρικούπη 28, τρίτος όροφος, πάνω από τα γυναικεία Ζάρα. Τηλέφωνο 26513.

0: 211-439. Βρείτε μας στο Facebook και Instagram Theory Economics. Από τη θεωρία στις σπουδές οικονομίας.
1: Οι εγγραφές για τα τμήματα προετοιμασίας των μαθητών της Δευτέρας Λυκείου ξεκίνησαν. Τηλεφωνήστε στο 26513 12439 για μία θέση στα ολιγομελή τμήματα. Και μην ξεχνάτε, όλα τα μαθήματα γίνονται και online.
2: Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα, συγκεντρωμένες σε αυτό το σταθμό.

0: Γευστικές αποδράσεις στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
1: Η Ιρλανδία είναι από τις πιο όμορφες χώρες που μπορείς να επισκεφτείς. Με ζωντανή την κέλτικη παράδοση, έχει καταπληκτικά μέρη να πας, όπως τα ψαροχώρια Cork, τη μεσαιωνική πόλη του Kilkenny, τις ανεμοδαρμένες απόκριμνες ακτές του Donegal και φυσικά κατά πράσινα λιβάδια, στα οποία θα δεις ελεύθερες αγελάδες να βόσκουν. Η τυροκομεία είναι μια μοναδική παράδοση στην Ιρλανδία και είναι αποτέλεσμα του πάθους των παραγωγών που αντανακλάται στο τυρί μέσα από την υφή, τα αρώματα και την ορίμανσή του. Με απίθανη ποιότητα τροφίμων, ό,τι και αν γευτείς, στην επίσκεψή σου στην Ιρλανδία θα σου μείνει αποτυπωμένο για πάντα στη μνήμη. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
2: Yo, this is Radio DJ.

στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα. Λογικά, περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896. All the hits. One station.

Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τα Ιωάννινα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά εύρυος. Το βράδυ αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, τις πρωινές ώρες, αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896. Continuous hit music.

0: DJ Pialo.
1: Hey, it's Sabrina Carpenter.
2: Εμείς παίζουμε μόνο επιτυχίες για τα

0: Σαν σήμερα στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Στις 3 Ιουνίου του 1946, σαν σήμερα, οι πασαρέλες του Παρισιού πήραν φωτιά. Γιατί? Γιατί εμφανίστηκαν μοντέλα με τα πρώτα μικροσκοπικά μπικίνι. Μπικίνι δεν φοράνε Red Hot Chili Peppers, που το 2006, σαν σήμερα, έσκυζαν τα charts με το album Stadium Arcadium. Μπικίνι, αντίθετα, κατακλείζουν τις ελληνικές παραλίες, που είναι οι πιο καθαρές της Ευρώπης, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία έγινε σαν σήμερα το 1993. Γι' αυτό και εμείς λέμε respect στο ελληνικό καλοκαίρι. Respect ήταν και ο τίτλος τραγουδιού που είπε η τραγουδίστρια Αρίθα Φράγκλιν το 1967, σαν σήμερα, και σάρωσε τα charts.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: 89,6 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Ιωάννινα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, τις πρωινές ώρες, αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

Είναι το Internet Report στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Εάν λερωθεί ένα ρούχο, τότε πρέπει να κάνουμε την κλασική διαδικασία. Να τρίψουμε το λεκείο σε έναν οπός και να το βάλουμε στο πλυντήριο για να πληθεί. Κινέζοι επιστήμονες βρήκαν λύση στην ταλαιπωρία μας. Ανακάλυψαν μια ειδική επίστρωση στα ρούχα που αποτρέπει τη δημιουργία λεκέδων. Το δοκίμασαν λερώνοντας ένα μπλουζάκι με κέτσαπ, με λάδι αλλά και με υδρότα. Και αυτό δεν άφησε σχεδόν κανένα σημάδι. Μάλιστα με λίγο ελαφρύ ξεύγαλμα στο πλυντήριο, το ρούχο έμοιαζε σαν καινούριο. Η επίστρωση αυτή είναι ακόμα σε πειραματικό στάδιο. Και αναμένεται όταν δοκιμαστεί να μας γλιτώσει από τους επίμονους λεκέδες στα ρούχα μας. Ακόμα και αν δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα στην περιοχή σου, τώρα όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας χωρίς δορυφορικά πιάτα, με τη δύναμη του καλύτερου και γρηγορότερου δικτύου κινητής της χώρας. Ενεργοποίησε το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. 89,6 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.